Ακούτε Κόσμος.

cosmosjazz.gr. Όλοι οι jazz σε ένα ραδιόφωνο. Another level. And that what you do.

cosmosjazz.gr. Όλοι jazz σε ένα ραδιόφωνο.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρες στα νότια κοντά στα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. «Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία, τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως ανέφερε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και εκτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Χθες, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα, εκτίμησε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη

0: μεγάλη σοβαρότητα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προεδρού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: Earth News Radio 105,8.

Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη φόρτε ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Earth News Radio 105,8. 14 λεπτά μετά τις 5 αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Με τη μοναδική Μαροκοντού ξεκινήσαμε σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Σήμερα η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαροκοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, που ήταν πάντα ανεξάρτητη, δυναμική, με χιούμορ, αυτοπεποίθηση και έντονη προσωπικότητα εντός και εκτός της οθόνης. Από τη μία Ιταλίδα από την Κυψέλη μέχρι τα Γοργόνες και Μάγκες, η δε γυνή να φοβείται τον άντρα, μέχρι τον άνθρωπο που γύρισε από τη ζέστη, η παρουσία της δεν περιοριζόταν ποτέ στο ρόλο της όμορφης πρωταγωνίστριας. Ήταν γυναίκες με άποψη, ένταση και προσκέτσι. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι, απλώς κόσμος που την αγάπησε μέσα από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, θα την αποχαιρετήσουν στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η Μαροκοντού μετακομίζει στη γειτονιά των Αγγέλων, μια γυναίκα που έζησε τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, χωρίς ποτέ να παρασυρθεί από τη λάμψη του. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο και θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Βρισκόμαστε πια στα μέσα Ιουλίου και σήμερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα είναι η πρώτη μέρα του φετινού καλοκαιριού που η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, καθώς η μεταφορά της θερμής αέριας μάζας ενισχύεται σταδιακά σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα για τον καιρό και θα κορυφωθεί μέσα στο διήμερο Κυριακής Δευτέρας, όπου αναμένεται να αποτελέσει και το δυσκολότερο τμήμα της περίοδου. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στη συνέχεια. Η ζέστη πάντως είναι αισθητή τα τελευταία 24 ώρα, καθώς χάθηκε αυτή η νυχτερινή δροσούλα που μας είχε σώσει μέχρι τώρα και μας συνόδευε όλο το διάστημα του καλοκαιριού στη διαδρομή προς το ραδιοφωνικό θάλαμο της ΕΡΤ. Εκεί που η θερμοκρασία δεν ξεπερνούσε τους 26-27 βαθμούς, σκαρφάλωσε ξαφνικά στους 30-31 καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ακόμη και μπροστά από το νοσοκομείο Γεννηματά, που παραδοσιακά έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα πράγματα δυσκόλεψαν, καθώς η θερμοκρασία δεν έπεσε ούτε εκεί κάτω από τους 28 βαθμούς. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη σημερινή εκπομπή με μια απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε χθες σε πρατήριο υγρό καυσίμων στη λεωφόρο Καραμαλή στη Βούλα, όταν υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ηλικιωμένο μετά από διαπληκτισμό για το ποσό πληρωμής. Ο 92χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία του, ενώ διαρωτάται τι ψυχή έχει ο 52χρονος υπάλληλος. Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος, τι έψαχνε να πάρει 1,5 ευρώ επιπλέον? Η διαφορά μας ήταν αυτή κατά τον ίδιο και όχι κατ' εμέ. Δεν έχω, του λέω, μου ζητάς 5 ευρώ, του λέω. Δεν έχω να σου δώσω 5 ευρώ, δήλωσε ο 92χρονος. Το περιστατικό έγινε όταν ο ηλικιωμένος είχε πάει στο πρατήριο για να αγοράσει πετρέλαιο και ακολούθησε διαπληκτισμός για το ποσό. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν αποφάσισε ο 92χρονος κάποια στιγμή αποφάσισε να αφήσει το πετρέλαιο και να φύγει, και όπως περιέγραψε, ο υπάλληλος τον ακολούθησε μέχρι τη στάση του λεωφορείου, όπου και τον περιέλυσε με πετρέλαιο με μια ποσότητα να καταλήγει στο πρόσωπό του. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στο 92χρονο, ο οποίος ωστόσο αρνήθηκε τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Ο 52χρονος συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Είναι λοιπόν να απορρεί κανείς πως φτάσαμε ως εδώ. Πώς έχουμε χάσει τόσο την ανθρωπιά μας, σαν να μην υπάρχει στάλα ενσυναίσθησης. Ας δεχτούμε για την οικονομία της συζήτησης πως ο 92χρονος είχε απόλυτο άδικο και προκάλεσε ενόχληση στον υπάλληλο. Άλλωστε, το όλο ποσό που έλεγε 5 ευρώ για να πάρει πετρέλαιο, φαντάζομαι δεν είχε πάρει τίποτε παραπάνω από ένα μπουκαλάκι. Αλλά είναι δυνατόν να αντιδράς με ένα τέτοιο τρόπο και μάλιστα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εμφανώς μεγάλης ηλικίας? Πραγματικά είναι απίστευτο και δεν είναι η μοναδική ιστορία που ακούμε καθημερινά. Είναι η πολλωστή ιστορία το τελευταίο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτοι, με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε ανάγκη. Ίσως είναι ένα σημάδι των καιρών για το πόσο έχει σκληρύνει και η ανθρωπιά μας, πόσο έχει σκληρύνει η ψυχή μας και πόσο έχει χαθεί η ανθρωπιά μας.
Επιστρέφουμε στον καιρό. Για σήμερα Παρασκευή αναμένεται καλοκαιρινός καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, πάνω από 400-500 μέτρα υψόμετρο, της δυτικής Πελοποννήσου, δυτικής Στερεάς, Θεσσαλίας, Υπήρου, Μακεδονίας και Θράκης, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 36-38 στα βόρεια, 37-39 στα δυτικά ηπειρωτικά, 39 βαθμούς Κελσίου γύρω από το Αγρίνιο, 36-38 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, 38 βαθμούς στον Αργολικό και Θεσσαλικό Κάμπο, 32 βαθμούς στις Κυκλάδες, 34-36 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, 36 βαθμούς θα έχουμε στη Νότια Κρήτη και στην Ανατολική Ρόδο. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, βορειάδες στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις με τοπικές μπόρες στα ορεινά ή ημιορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής, γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια τους πολλά, είναι η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Και σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών, ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στην Ίσο και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως νομίμου εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος Πόλεμος που θα διαρκέσει ως το 1939 και θα τελειώσει με την πλήρη επικράτηση του στρατηγού. 1945 αρχίζει το Πότσμαν της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή του Ιωσήφ Στάλιν, του Χάρι Τρούμαν και του Γούστον Τσόρτσιλ που θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. 1973, τέτοια μέρα, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα και θα διαρκέσει ως 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες, στη Λαμία έχει 46,5 βαθμούς Κελσίου, στην Ελευσίνα 46,4, στην Αχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2, όλα αυτά τέτοια μέρα το 1973. Το 2015 έχουμε ανασχηματισμό της κυβέρνησης που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο τότε πρωθυπουργός, μετά την ανταρσία

του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Ιωάννη και Ίσυχος. Μετακινούνται οι Πάνος Κουρλέτης και Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βεναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σία Αναγνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης και η Όλγα Γεροβασίλη, που αναλαμβάνει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αρκετοί από αυτούς είναι πρωταγωνιστές και στις σημερινές κομματικές εξελίξεις. Σαν σήμερα, το 1870, έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Έλληνας ποιητής, συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου. Ενώ το 1926 ο Νίκος Καρούζος, ο Έλληνας ποιητής, και το 1939 η Μίλβα, η διάσημη Ιταλή τραγουδίστρια. Το 1959 φεύγει από τη ζωή ο Billie Holiday, η καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ελεονόρα Φάγκαν, της Αμερικανίδας τραγουδίστρας jazz, και το 1967 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Το 2019 ο Αντρέα Καμιλιέρη, ο Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα, με ήρωα τον επιθεωρητή Μολταμπάνο.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στα αθλητικά. Με τη Δυναμό Κιέβου θα αγωνιστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League ο ΠΑΟΚ. Οι Ουκρανοί που απέκλεισαν την Université à Cluj και θα έρθουν έτσι αντιμέτωποι με το δικέφαλο για μια θέση στον τρίτο προκριματικό του Europa League. 23 και 30 Ιουλίου οι δύο αγώνες για τον ΠΑΟΚ που θα παίξει τη ρεβάνση στην έδρα του. Στην ΑΕΚ έχουν μεξικανική σουζαπνόπερα για μια ακόμη χρονιά. Μπορεί το Μουντιάλ να μονοπολεί το ενδιαφέρον, αλλά στην ελληνική πραγματικότητα η υπόθεση του Ορμπελίν Πινέδα και η Ορμπελίν Πινέδα που μετά το Μουντιάλ θα επιστρέψει σήμερα αύριο για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Βεβαίως υπάρχουν δημοσιεύματα από σοβαρούς δημοσιογράφους στο Μεξικό που λένε ότι υπάρχει πρόταση της Μοντερέι να δώσει τα 8 εκατομμύρια, όχι σε μία δόση, αλλά όχι δηλαδή να μην είναι μετρητά, αλλά να τα δώσει σε δύο δόσεις μέσα σε ένα χρόνο. Όπως είναι η ρήτρα του παίχτη, εκεί τώρα θα κριθεί από τις διαπραγματεύσεις αν η ΑΕΚ μπορεί να παραχωρήσει τον παίχτη στη Μοντερέι, στη Μοντερέι που βρίσκεται ο πρώην προπονητής της, ο Αλμέιδα. Βεβαίως υπάρχει και ο εκνευρισμός, φάνηκε αυτό από τις δηλώσεις του Νίκολιτς μετά το πρόσφατο φιλικό. Θέλει να ξέρει τι θα γίνει, αν θα παραμείνει ο παίκτης στην ομάδα ή θα έρθει άλλος παίκτης σύντομα, καθώς ο χρόνος περνά, πλησιάζει η περίοδος για το Super Cup και βέβαια τις πρώτες αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως την Κυριακή θα έχουμε τον τελικό το Μουντιάλ που θα παρακολουθήσετε βεβαίως από την ΕΡΤ. Θα γίνει στο New Jersey ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή και βέβαια τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Γιατί τεινάζει την μπάνκα στον αέρα? Γιατί ο αγώνας που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή έχει καταρρύψει ένα μεγάλο ρεκόρ αρκετές ημέρες πριν τη σέντρα, πριν γίνει η μάχη του Μέση με τον Γιαμάλ για το τρόπαιο. Ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου είναι εκείνος με τα ακριβότερα εισιτήρια για ένα αθλητικό γεγονός που έχει γίνει ποτέ στις ΗΠΑ. Ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα $11,327, ενώ το πιο φθηνό εισιτήριο είναι $7,451. Κάπου κοντά στις 7.000 ευρώ, σκεφτείτε τώρα το φθηνότερο εισιτήριο. Τα πιο ακριβά εισιτήρια λοιπόν είναι στη σειρά 21, είναι δύο εισιτήρια συνολικά στην τιμή των $56,958. Τα προηγούμενα ρεκόρ είχαν σημειωθεί σε τελικό Super Bowl, τα εισιτήρια που ήταν ακριβότερα όσον αφορά το μέσο όρο που είχαν καταγραφεί στους αγώνες που είχε γίνει για τους San Francisco με τους Kansas Chiefs το 2024. Τώρα λοιπόν καταρρίφθηκε αυτό το ρεκόρ, θα είναι στον τελικό του Μουντιάλ που κατά μία άποψη τώρα όταν παίζουν τόσο μεγάλοι πρωταγωνιστές, ένας τρίλος όπως ο Μέση που στα 39 του φτάνει σε τέτοια επίπεδα απόδοσης, πιθανά και να αξίζει να διαθέσει τόσα πολλά χρήματα. Αφήνουμε τα αθλητικά, ερχόμαστε στην εγχώρια επικαιρότητα. Ξεχωρίζει η ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άσκηση λοιπόν ποινικής δίωξης για 22 κατηγορούμενους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στους οποίους και 4 εν ενεργεία βουλευτές που κατηγορούνται σε βαθμού πλημελήματος, ανακοίνωσε χθες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 4 βουλευτές στους οποίους έχει ασκηθεί δίωξη είναι ο Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Ενετάκης. Σε βάρος του Κώστα Κρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτούργια σε απιστία, ηθική αυτούργια σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτούργια σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτηση με υπολογιστή. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες σε βάρος 7 ακόμα εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Είναι οι κατηγορίες για τους κυρίους Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότι Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Λάκη Βασιλιάδη και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Λοιπόν, ασκήθηκε όμως δίωξη και κατά του πρώην πρόεδρου του ΠΚΠ για 5 περιπτώσεις απιστίας, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για 2 περιπτώσεις απιστίας και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΠΚΠ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως 5 έτη, καθώς και τις προβλεπόμενες από την ελληνική νομοθεσία ποινικές χρηματικές κυρώσεις. Μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπως ήταν λογικό, ξέσπασε σκληρή πολιτική αντιπαράθεση με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να κάνει επίθεση στην αξιωματική αντιπολίτευση και όσους έκαναν λόγο για κυβέρνηση υποδίκων. Όπως επεσήμανε σε ανακοίνωσή του, η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών είχε αρθεί έπειτα από δικό τους αίτημα προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι υποθέσεις τους. Και με την εξέλιξη αυτή

0: σε συνέχεια την προηγούμενη αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Τάσο Βασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Όσο για τους υπόλοιπους τέσσερις βουλευτές, λέει η ανακοίνωση, οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ο κύριος Μαρινάκης υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ρητά αναφέρεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πάντως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέβασε τους τόνους σε πολιτικό επίπεδο, κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και όσους προεξόφλησαν την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας να ζητήσουν συγγνώμη. Καταλήγοντας, ο κ. Μαρινάκης προειδοποίησε ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει μόνο τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνων που υιοθετούν αυτή την τακτική, αλλά πλήττουν πρωτίστως τη δικαιοσύνη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και τελικά ζημιώνουν την ίδια τη δημοκρατία. Τι άλλο μάθαμε από τον κύριο Μαρινάκη? Ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι, καθώς υπάρχει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας, όσον αφορά τους τέσσερις βουλευτές για τους οποίους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, θύμισε ότι κάποιοι πριν από λίγους μήνες προεξοφλούσαν παραπομπή και ενοχή για 13 άτομα και οι 9 ήδη έχουν, υποθέσεις των 9 έχουν μπει ήδη στο αρχείο. Μάλιστα, τώρα οι υπόλοιποι τέσσερις, όπως ο κύριος Κρέκας, ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς εμπιστεύεται απολύτως τη δικαιοσύνη, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά. Όμως, είπαμε, στην αντιπαράθεση αυτή την πολιτική υπήρξε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος με αφορμή την άσκηση των ποινικών διώξεων είπε ότι επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για πελατειακές πρακτικές και διαφθορά. Επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να ζητά εξηγήσεις από την αντιπολίτευση τη στιγμή που κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Επίθεση όμως κατά του κυρίου Μαρινάκη έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επέρασε σήμερα κάθε όριο θράσου και προκλητικότητας, απαιτώντας συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασκεί ποινική δίωξη με την κατηγορία της απιστίας σε τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ των οποίων ένα πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μας ζητάει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Πρώτη φορά στα αλήθεια βλέπουμε οι ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους, αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται ότι θα τα δούμε όλα. Πολύ σκληρή ανακοίνωση από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Και ανακοίνωση υπήρξε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι η άσκηση ποινικών δινώσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 ακόμα ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ακόμη 18 εμπλεκόμενα πρόσωπα, αποτελεί μια ακόμη συντηρητική εξέλιξη στο γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση αλλά και σαφείς αιχμής κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με αφορμή της αρχιοθετήσης των υποθέσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέτοντας ευθέως το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες ως μέλη μιας κυβέρνησης υποδίκων. Μιλώντας συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, αναρωτήθηκε. Οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι, είπε χαρακτηριστικά, και 4 ακόμη στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι είχε ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει, είπε, συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει την δικαστική αντιπολίτευση πολιτικά την δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, άφησε ευθείες αιχμές και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ένα από τα θέματα τα οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχαν ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους επανέρχεται στο προσκήνιο, αλλάζουν κάπως τα δεδομένα. Εκεί που είχαμε 13 ανθρώπους να κατηγορούνται, τώρα κατηγορούνται 4 με απλό πλημέλημα. Στο παρελθόν υπήρχαν θέματα ότι κάποιοι μπορούσαν να είναι και για κακούργημα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι στην αντιπολίτευση δεν θα αφήσουν έτσι εύκολα την ευκαιρία να χαθεί. Θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν για τα 4 πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν παραπευθεί, αλλά και τους υπόλοιπους οι οποίοι ήταν στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος σχολίασε και αυτός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε 4 ενεργεία βουλευτές. Λοιπόν, σε μακροσκελή ανάρτησή του στο X, είπε ότι σήμερα τελικά ξέρουμε ότι σε 7 υποθέσεις έκρινε αστείες η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για 4 ψάχνει για ένα επιμέλημα. Αυτή είναι η εγκληματική συμμορία της Νέας Δημοκρατίας κατά την αντιπολίτευση. Σας λέω τώρα με την ίδια βεβαιότητα ότι οι 4 θα οδοθούν πανηγυρικά στα δικαστήρια, διότι οι υποθέσεις είναι αστείες. Και στο τέλος, εξαπολύει πειρά κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Θυμάμαι ακόμη τους κύριους Τσουκαλά και τον Δουνή να με κατηγορούν και να λέμε ότι είμαι άσχετος. Αλλά εγώ, Βιβλιοπόλης, έπεσα μέσα σε όλα και αυτή είναι ο μαθής σε όλα έξω, σημείωσε χαρακτηριστικά. Αυτά προς το μεγάλο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα δούμε τις εξελίξεις στις επόμενες εβδομάδες. Το άλλο θέμα που κυριάρχησε χθες την επικαιρότητα αφορά τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την κατασκευή του μετρό στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων, του Χάρη Δούκα, με εκπροσώπους της εταιρείας. Σε 2 εβδομάδες λοιπόν θα είναι έτοιμο το αίτημα, το πόρισμα των ειδικών για τα έργα στη γραμμή 4 του μετρό στην Κυψέλη, καθώς και το πόρισμα για την αντοχή των κτηρίων. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους της εταιρείας, συζητήθηκε η σύσταση δημοσίου φορέα για την τεχνική αξιολόγηση όσων κτηρίων αντιμετωπίζουν προβλήματα στατικότητας, ενώ σε ερώτηση επεσήμανε πως αποστέλλονται ήδη βεβαιώσεις όσους κατοίκους γύρω από την πλατεία Κυψέλης ρωτούν αν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια στο σπίτι τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα γίνουν έλεγχοι αμέσως στα 200 διαμέρισματα που έχουν πρόβλημα. Όσο δε για την πορεία των έργων που έχουν σταματήσει, ανέφερε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα, δεχόμενος πάντως ότι ανακύπτουν θέματα μετά από την έβρεση αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι συναντήσεις θα επαναληφθούν σύντομα, αφού είπε ότι και σε άλλες περιοχές, όπως τη Ριζάριο, έχουν εντοπιστεί τεχνικά προβλήματα. Πάντως, η ανησυχία στην περιοχή είναι έκδηλη, το είδαμε χθες και στα ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι, όπως είναι φυσιολογικό, και μετά από όσα συνέβησαν στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, υπάρχει ανησυχία. Βεβαίως είναι 2 τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Από την άλλη πλευρά είναι σαφές ότι θα πρέπει και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του έργου και η ασφάλεια των πολιτών, κυρίως αφού 15 περίπου πολυκατοικίες δείχνουν να έχουν ρηγματώσεις και μάλιστα σοβαρές ρηγματώσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κυψέλη. Βεβαίως, από όλα δείχνουν ότι το έργο θα πάει πίσω αρκετά. Είναι μια μεγάλη επιχείρηση, μια δύσκολη επιχείρηση, καθώς περνά αυτή η γραμμή 4 μέσα από πολύ πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως είναι η Κυψέλη, που βεβαίως σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι το υπέδαφος το απολύτως έτσι κατάλληλο για τέτοιες ιστορίες. Είχε συζητηθεί αυτό και παλιότερα. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει ώστε και το έργο να συνεχιστεί με ασφάλεια και βεβαίως οι κάτοικοι να επιστρέψουν χωρίς να έχουν καμία ανησυχία στα σπίτια τους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος σκόρπισε θλίψη με τον ξαφνικό χαμό του στους πολύ άριθμους φίλους του που θα τον αποχαιρετήσουν αύριο στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό στις 11.30 το πρωί. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Πριν από λίγες ώρες είχαμε το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ για την Κίνα που προσπάθησε να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Όμως σημαντικότερο ίσως ήταν η σύσκεψη που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες όσον αφορά την επέκταση των αμερικανικών στρατηγικών επιχειρήσεων στο Ιράν, το οποίο σκέφτεται εδώ και αρκετό καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από τις πολλή ημέρες ενημερώσεις που έλαβε από κορυφαίους συμβούλους, τους οποίους βεβαίως όλα αυτά είναι ρεπορτάζ της Wall Street Journal. Οι επιλογές λοιπόν του Τραμπ εξετάζονται και περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση αεροπορικών επιδρομών, την αποστολή χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και τον βομβαρδισμό μιας καλά οχυρωμένης τοποθεσίας που ενδέχεται να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες. Ο Τραμπ συγκάλεψε αυτή τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η πιθανή κατάληψη της νήσου Χαρκ και άλλων εδαφών κατά μήκος των στενών του Ορμούζ με τη χρήση αμερικανικών στρατευμάτων, καθώς και ενδεχόμενος βομβαρδισμός ενός συμπλέγματος Ιράγκων, μια τοποθεσία που συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν έχει αποτελέσει μέχρι στιγμής στόχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκταση των αεροπορικών πληγμάτων σε περισσότερους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειακών υποδομών. Σύμφωνα τώρα με το ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ με ανώτατους αξιωματούχους όπως ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο υπουργός άμυνας Pete Hegseth, ο υπουργός εξωτερικών Marco Rubio και ο στρατηγός Dan Kane, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Αμερικανικός στρατός πάντως ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, στοχεύοντας δυνατότητες Τεχεράνης να απειλεί πλοία που διέρχονται από τα στενά. Θα φανεί αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία μαζί τους ή απλώς θα το τελειώνουμε, δηλώνει ο Τραμπ λίγο πριν την έναρξη του νέου κύματος των επιθέσεων. Τώρα, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό, έχουν απομακρύνει αρκετά πλοία από τις ακτές. Υπάρχει πάντως διπλωματικό αδιέξοδο και πίεση για κλιμάκωση. Όπως καταλαβαίνετε και ο αντιπρόεδρος ο κ. Vance δήλωσε πρόσφατα σε podcast ότι τα πλήγματα έχουν ως στόχο να αναγκάσει το Ιράν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν πρόκειται απλώς να βομβαρδίζουμε ακατάπαυστα. Θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ ως ένα από τα πολλά εργαλεία που διαθέτουμε για την επίλυση του προβλήματος. Πάω στο πρόβλημα, όσο και να περνάει ο καιρός, φαίνεται να μην λύνεται και μάλιστα φαίνεται να εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς των Ιρανών, οι οποίοι ποντάρουν πολλά στο αβάσταχτο κόστος που υπάρχει για την παγκόσμια οικονομία, κυρίως μέσω της αύξησης των τιμών των καυσίμων, και από την άλλη πλευρά ότι πλησιάζουν όλο και πιο πολύ, πλησιάζουμε προς τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και σαφώς γνωρίζουν ότι το πολιτικό κόστος για τον Τραμπ και την παράταξή του θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Την ίδια ώρα πάντως απολύθηκε ο χειριστής του, ένα μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται δίπλα ή πάνω στην κάμερα ώστε να μπορεί αυτός που εμφανίζεται στην τηλεόραση να βλέπει και να διαβάζει το κείμενο που θέλει να διαβάσει. Λοιπόν, γιατί απολύθηκε αυτός ο χειριστής του οδοκίου? Γιατί έβαζε στοιχήματα για τις ομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ο ένας υπαλληλός του, ο οποίος χειριζόταν το οδοκίου του πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο γνώριζε βεβαίως εκ των προτέρων. Αφού είχε περάσει το κείμενο και ήξερε γιατί θα αναφερθεί ο πρόεδρος, πήγαινε όσο μπορούσε, όσο προλάβαινε και στοιχημάτιζε και κέρδιζε, φαίνεται, χιλιάδες δολάρια. Ο εργαζόμενος απολύθηκε χωρίς αποζημίωση, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στην ενημέρωση των δημοσιογράφων, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε την όλη κατάσταση πραγματικά λυπηρή και ειλικρινά ντροπιαστική. Έχει ενδιαφέρον, θα έχει πολύ μεγάλο. Θα ήταν πολύ αστείο, ας πούμε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε και στην Ελλάδα. Αλλά φανταστείτε τώρα που έχουμε φτάσει, ένας υπάλληλος ο οποίος έχει εσωτερική πληροφόρηση, όπως συμβαίνει σε μια εταιρεία για παράδειγμα, να έχει εσωτερική πληροφόρηση και να στοιχηματίζει για να κερδίσει από το τι θα γίνει. Πού έχει φτάσει σήμερα η κατάσταση και πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορεί να επηρεαστεί μια ολόκληρη πραγματικότητα. Δηλαδή, ένας υπάλληλος μπορεί να δημιουργήσει ένα ολόκληρο χάος, είτε με τα στοιχήματα είτε δίνοντας πληροφορίες, πολλές φορές που μπορεί να είναι και απόρριτες, δίνοντας πληροφορίες στους πολίτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός αυτής της ενημέρωσης. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, μείωση τιμών ως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετεί και δίωξη για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θέλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ στην πολιτική. Διαδηλώσει στην Ουκρανία μετά την κατατόμηση υπουργού. Πυράβλους για πάτριο τη ζητεί το Κίεβο από την Αθήνα. Τα νέα. 22 στο δόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο Τριμελές Πλημμυροδικείο Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήστε συγγνώμη, είπε ο Μητσοτάκης, πιάστηκα με τη γίδα στην πλάτη, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για πρώτη φορά, επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο Τζίπρα, η διαρρώση Κουμουντούρου για το σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού, συνεχίζεται η έξοδος βουλευτών και στελεχών. Και 19 χρόνια πριν, όταν ο Μέση συνάντησε τον Γιαμάλ από την ομάδα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μεγαλώνει η άνοδος των τιμών, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές. Στροφή των αγοριστών σε αναδυόμενες γειτονίες και μετρό. Πίνακες με εμπορικές αξίες σε 167 περιοχές σε όλη τη χώρα. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες, Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ, έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Μέτρα προστασίας και ψυχραιμία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ, το πανό των Αργεντίνων μετά την επική πρόκληση και το πολεμικό πλοίο των Άγγλων κοντά στα νησιά. Και πώς βρήκε η Ελλάς τους ύποπτους για το έγκλημα στη Μαρφή. Πάμε στη Δημοκρατία. Ατελείωτο σούσουρο στους δρόμους του Πενταγώνου, προσβολή στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ήθημα φάσης μαζί με τον Μίστερ Όνεξ, μυστηριώδες email προς τον στρατηγό Χούπι για το νέο πληκτρολογικό σύστημα με την προσφώνηση Dear Chief. Λοιπόν, με περιορισμούς με ένα κλικ το ξεμπλοκάρισμα των κατασχεμένων λογαριασμών, οι προϋποθέσεις για χιλιάδες οφειλέτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους ζητούν και ρέστα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κόντρα, τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ετοιμάζονται για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί αξιωματούχοι πιέζουν τον Τραμπ. Ρίζοσπαστης, οι ζωές μας δεν είναι κόστος, τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος, απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Και κλείνουμε την αυτεμπορική, κύριος αιμοδότης φόρων ή εισηγμένες.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, μια και λέγαμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών μίλησε σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις θυμάτων από τρομοκράτες και εξτρεμιστές και λέει ότι βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω το 80% του σώματός στο ίδιο στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από την πυριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Όλα αυτά από τον Μάρκο Ρούμπιο θες. Λοιπόν, μια και λέγαμε και ακούσαμε και από τα πρωτοσέλιδα για τον Πρωθυπουργό και τις δηλώσεις του. Χθες ο Πρωθυπουργός στο Κυβερνητικό Συμβούλιο είπε ότι μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έστειλε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, παρουσιάζοντας τη μετριοπαθή και τρόα πολιτική ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε νέα συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι 7-8 πρόσωπα τα οποία θα εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Νομίζω ότι πρέπει να είναι ο τρίτος σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, ο οποίος ουσιαστικά θα αναλάβει χρέη προέδρου του κόμματος, καθώς δεν προλαβαίνουν να πάνε σε συνέδριο ή σε εκλογές από τη βάση. Παρότι το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Χθες ήταν η σειρά της Πόπης Τσαπανίδου, του Κώστα Μπάρκα και της Καλλιόπης Βέτα να ανεξαρτητοποιηθούν, αλλά και σήμερα νομίζω ότι θα είναι και καινούργια πρόσωπα, ίσως και μέχρι αύριο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Λοιπόν, με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε. Έρχεται η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις της ημέρας. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Προσπαθήστε να αποφύγετε τη ζέστη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του προς το έθνος ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών για σοκαριστικές ευπάθειες του εκλογικού συστήματος. Παράλληλα είπε ότι η κυβέρνηση του ενημερώνει τους πολιτικούς ηγέτες για πιθανά ζητήματα στις πολιτείες τους, ενώ τόνισε ότι χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμός και 5 γέφυρες στα νότια. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του στο X, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο. Χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, κατηγορώντας την ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ανακατευθύνει 3 εμπορικά πλοία τα οποία σύμφωνα με τη ΣΥΠΑ επιχείρησαν να παραβιάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν ΗΠΑ και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου λόγω των εχθροπραξιών ΗΠΑ και Ιράν, πάνω από τα $85 το Brent. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Όπως είπε, η γυναίκα εκτελέστηκε από εμπριστική επίθεση επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την 4η σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, 63 μέλη της οποίας παραιτήθηκαν χθες, θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών, για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βροχές ή μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα όμβρους κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Από 24 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την Ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένα τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. Σήμερα είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 17. It's a rainy afternoon, 1990. Είναι της Αγίας Μαρίνας σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίνες και τους Μαρίνους που γιορτάζουν σήμερα. Candy. Είναι παραμονή και μιας γιορτής που δεν είναι πολύ γνωστή. Είναι του Αγίου Εμιλιανού αύριο. Χρόνια πολλά, μαμά. Και χρόνια πολλά και στην Κικίτσα που έχει γενέθλια σήμερα. Η Κικίτσα είναι 6 μήνες μικρότερη από μένα. Πλέον δεν είναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε συντροφιά σας έως τις 8. Σήμερα που είναι Παρασκευούλα, πολύ ωραία μέρα και για κάποιους ξεκινάει η καλοκαιρινή τους άδεια. Όχι για μας.

Λοιπόν, ο ήλιος ανατέλει τώρα που μιλάμε και είναι πολύ ωραία έξω, να ξέρετε. Δηλαδή, το ένα μισάωρο μέχρι να είναι στο φούλι Ανατολή, που τώρα δηλαδή είναι στο φούλι Ανατολή, ένα μισάωρο πριν έχει υπέροχα χρώματα ο ουρανός. Αν μπορείτε και να το δείτε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ο ήλιος θα δύσει στις 8:47 το βράδυ.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio με ένα κενό στη μέση και μας βρίσκεται και στέλνετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας στο Messenger.

όπως έχει πράξει ήδη ο κύριος Τιμολέων από τα βαλσαμάτα της Κεφαλονιάς και έχει 26 βαθμούς ήδη. Αυτό δείχνει ζέστη, παιδιά, δείχνει ζέστη. Η Κυριακή από την Καλαμάτα κερδίζει, έχει 27 βαθμούς, επίσης ο πολύ ωραίο Πουσουκού. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Φωτεινή. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, Φωτεινή μου. Υπέροχο τραγούδι, ναι, υπέροχο. Ο Μάκης μας έρχεται καλημέρα με μια πολύ ωραία φωτογραφία από ηλιοβασίλεμα. Ο Σολομών μας εύχεται επίσης καλό πουσουκού με 20 βαθμούς από το δρόμο στην Ιστοδρόμο, Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Ο Τάσος, καλημέρα, λέει, με Τσάρλατανς για το προηγούμενο το τραγούδι. Με πήγατε 3 δεκαετίες πίσω. Μπορούμε να σας πούμε και περισσότερες, άμα θέλετε. Η Μαρία μου, η Παπακυρίτση, είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική μου, η Κολτσίδα, μαζί με τη Μαρία μου, την Κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατερίνα Σερέτη, μόνη σαν την ανεμόνη στο μικρόφωνο. Άλλη μια εβδομάδα μετράμε, να ξέρετε. Την επόμενη, δηλαδή. Λοιπόν, Παρασκευή 17 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα θα έχει λιακάδα, πολύ πολύ λιακάδα όμως, δηλαδή τόση λιακάδα που θα λιώσουμε, και μπορεί να βρέξει λίγο το μεσημέρι, έτσι για λίγο, έτσι μια μπορίτσα ας πούμε να ρίξει, στα βόρεια ορεινά όμως, μην φανταστείτε, και η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 με 39 βαθμούς και θα έχει και ένα μελτεμάκι στο Αιγαίο που θα τους σώσει εκεί, τους υπόλοιπους, οι υπόλοιποι θα βράσουμε. Δυτική Μακεδονία 18 με 34, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 19 έως 37 και τοπικά 38. Στη Θεσσαλία θα φτάσει στους 39. Στα υπόλοιπα Επιρωτικά επίσης θα φτάσει στους 39. Στα Επτάνησα τους 37 βαθμούς. Και στο Αιγαίο, όπως σας είπα που θα φυσάει το μελτεμάκι, στα 4 βαθμούς. Στα νησιά μου, στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί δεν θα φυσάει πολύ, και στη Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στην Αττική θα έχουμε φυσικά ζέστη. Θα είναι ένα βοριαδάκι πολύ ελαφρύ, 4 με 5 μποφόρ, και θερμοκρασία από 28 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι θα έχει λίγη συννεφιά και μπορεί να ρίξει καμιά μπορίτσα. Νοτιά όμως θα έχει εκεί, και γι' αυτό θα έχετε ζέστη και θα φτάσει στους 35 βαθμούς θερμοκρασία.

Καλημέρα στη Βασιλική. Δεν ξέρω ακόμα, Βασιλική μου, που θα πάω. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Περίεργο, ε. Ναι, δεν έχω. Σήμερα λοιπόν είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Την αναζητούν πολλοί στον κόσμο και εδώ μαλώνουμε για τη δικαιοσύνη. Είναι η μέρα της ανεξαρτησίας στη Σλοβακία. Είναι 9η του μηνός. Το εβραϊκό έθνος θυμάται τα δεινά που υπέστη κατά τη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του. Η ημέρα συνοδεύεται από αυστηρή νηστεία, την οποία όμως τηρεί μόλις το 22% των Ισραηλινών, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Το 1912, σαν σήμερα, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας, σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση έως στις 4 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε άγημα του ελληνικού στόλου θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την απελευθερώσει οριστικά. Το 1936, με την εξέγερση του στρατηγού Φράγκο εναντίον της προσφάτως νόμιμα εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος, ο οποίος διαρκεί 3 χρόνια και τελειώνει με την πλήρη επικράτηση του Φράγκο. Το 1945 αρχίζει στο Πότσταμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή Στάλιν, Τρούμαν και Τσόρτσιλ. Θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι όταν γίνουν ο Τσόρτσιλ τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική διάσκεψη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της Γερμανίας που έχει ιτηθεί βεβαίως και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Συζητούσαν τότε πολύ αυτοί. Το 1973 καύσωνα στην Ελλάδα, κρατάει έως τις 20 Ιουλίου, 3 μέρες δηλαδή, και που είχαν καταγραφεί τότε ήταν στη Λαμία 46,5, 46,4 στην Ελευσίνα, στην Αγχίαλο 46,2, στην Τανάγρα 46, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών είχε καταγράψει 41,2. Είναι από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες νομίζω αυτές που έχουν καταγραφεί. Το 2015 ο Τσίπρας κάνει ένα σχηματισμό της κυβέρνησης μετά την ανταρσία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην ψηφοφορία της 16ης Ιουλίου, χτες δηλαδή, για το νέο μνημόνιο. Εκτός κυβέρνησης τίθενται Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη και Ήσυχος. Μετακινούνται ο Πάνος Κουρλέτης και ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Και νέα πρόσωπα είναι ο Δημήτρης Βίτσας, ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ο Παύλος Πολάκης, η Σιάννα Γνωστοπούλου, ο Γιάννης Αμανατίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης. Αυσιστορία. Και Όλγα Γεροβασίλη, λοιπόν, καθήκοντα κυβερνητικής εκπροσώπου. Τώρα λένε ότι είναι σε αναμονή η Όλγα Γεροβασίλη για να πάει στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιωάννης Γρυπάρης, Έλληνας ποιητής και συγγραφέας και μεταφραστής από τον Αρτεμόνα της Ύφνου, ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος γεννήθηκε το 1926. Το 1959 χάσαμε την Billie Holiday, το ψευδόνυμο ήταν, το κανονικό της όνομα ήταν Λεωνάρδο.

Νόρα Φάγκαν και πιστεύω ότι όταν βγω στη σύνταξη θα γράψω τη ζωή της σε βιβλίο. Την είχα ξεκινήσει στα 17. Στα 18 σταμάτησα γιατί είχαμε πανελλήνιες. Τότε πιστεύω όταν βγω στη σύνταξη θα βγω, δεν ξέρω. Χάσαμε επίσης αν σήμερα τον Τζον Κολτρέιν, τον σπουδαίο Αμερικανό σαξοφωνίστα από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz. Και το 2019 τον Αντρέα Καμιλέρη, αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη, που έχει γράψει τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο, είναι ο ηρωάς του. Αν σας αρέσουν τα αστυνομικά, αποκλείται αν δεν έχετε διαβάσει Καμιλέρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1939, τη χάσαμε δυστυχώς το 2021, μία από τις μεγαλύτερες Ιταλίδες τραγουδίστριες, η οποία έχει τραγουδήσει και Θάνο Μικρούτσικο στα ελληνικά, και τρελαίνομαι εγώ. Η Μίλβα.

τραγούδι αυτό του Θάνου Μικρούτσικου σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου γράφτηκε, έγινε γνωστό από τη Μίλβα πάρα πολύ. Έτσι έχει μείνει δηλαδή. Ο Θάνος Μικρούτσικος λάτρευε τη Μίλβα, του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ντίβα πραγματική και έχει και ένα λιγμό στη φωνή, άμα το προσέξετε. Έχει ένα περίεργο λιγμό στη φωνή της. Τέλος πάντων, τη λάτρευε από τη δεκαετία του 70, γιατί τότε μεσουράνησε η Μίλβα. Το 1992 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, λέει, ποιος είναι, λέει, για του Θάνο. Τώρα, η Μίλβα είμαι, δεν ξέρω πώς το είπε, τέλος πάντων. Και του ζήτησε να συνεργαστούν, η ίδια δηλαδή τον πήρε τηλέφωνο. Και έτσι προέκυψε ένας ολόκληρος δίσκος, ο δίσκος Vol Pentamore, δηλαδή Αλεπού της Αγάπης, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1994 και υπάρχει αυτό το τραγούδι το οποίο τραγούδησε η Μίλβα στα ελληνικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων από την Κίνα που σχετίζονται με τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 με αποτέλεσμα την παράνομη απόκτηση 220 εκατομμυρίων αρχείων Αμερικανών ψηφοφόρων, αναφέρθηκε πριν λίγο στο διάγγελμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίστηκαν για έκτη νύχτα οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Επλήγησαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια. Αρκετές ισχυρές εκρήξεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Κατάρ από επιθέσεις με ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση ο ΠΚΠ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για την σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

τι ωραία εκτέλεση είναι αυτή που εγώ δεν είμαι υπέρ των διασκευών και των εκτελέσεων από άλλους. Αλλά τι ωραία που λέει ο Μικ το τραγούδι που ερμήνευσε μοναδικά η Amy Winehouse, έτσι.

Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια, ο οποίος λέει 29 βαθμοί έχουμε νικητή από τώρα στη θερμοκρασία. Στα Γιάννενα 19 βαθμοί μετά τη χθεσινή μπόρα, μας λέει ο Σταύρος. Καλημέρα στον Βασίλη από την Πρέβεζα με 24 βαθμούς Κελσίου. Καλές διακοπές μέσα από την καρδιά μου. Στην Νεάπολη Λακωνίας στον Παναγιώτη 26 βαθμοί. Πω πω κερδίζει παιδιά, ο Νίκος θα πατήσει και όντως. Στην Πέρδικα Πτολεμαΐδας 16 βαθμοί μας λέει ο Πέτρος. Από το δρόμο προς, από Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη 24 βαθμούς έχει ο Κωστάκης. Από Άσπρα Σπίτια η Αντωνία μας λέει 27 βαθμοί. Τι ωραίο ξημέρωμα ρε παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Μερικά τραγούδια μας αγγίζουν τόσο πολύ, λέει, στοίχη, μουσική. Ο ίδιος ο τραγουδιστής, γι' αυτό μένουν αξέχαστα. Φαντάζομαι για τη Μίλβα το λέτε. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στο ChatGPT που είναι πάνω-πάνω το... στη λίστα με τα μηνύματα. Η Πέπη μου έχει στείλει μία φρουτιέρα, παιδιά, που είναι έτοιμα και κομμένα τα φρούτα. Εγώ μόνο έτσι μπορώ να τα φάω. Παίρνω φρούτα. Προσέξτε τώρα να το μοιραστώ αυτό μαζί σας. Παίρνω φρούτα και λέω θα πάρω. Αχ, τι ωραία λέω νεκταρίνια να τα πάρω. Τι ωραίο πεπόνι. Να πάρω και ένα πεπόνι. Που δεν τρώω πεπόνι, δεν το έχω σπάνια. Αλλά το βλέπεις, δεν το λαχταράς. Λες και αυτά τα μήλα, πολύ ωραία είναι. Παίρνω και μήλα. Τα στολίζω στις φρουτιέρες, τα βάζω και στο ψυγείο και τα ξεχνάω εκεί. Πολύ ωραία διακοσμητικά για τις φρουτιέρες μου τα φρούτα. Αν δεν υπάρχει κάποιος να μου τα κόψει, να μου πει έλα φάει ένα φρουτάκι Κατερινάκη.

σε λίγο θα συνδεθούμε με τηλεόραση. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι συνδεδεμένη με το λιμάνι του Πειραιά, που είναι ο Σπύρος ο Δαρσινός, ο οποίος κάνει αυτή την άχαρη δουλειά. Αυτό το πράγμα εντωμεταξύ με τους συναδέλφους που κάθονται εκεί, είναι πώς το λένε, βλέπουν όλους να φεύγουν και εκείνοι μένουν πίσω στην προβλήτα του λιμανιού. Είναι σαν να αποχαιρετάς έναν αγαπημένο σου άνθρωπο και άντε. Άσε που κάποιοι, επειδή είναι πρωί, είναι στραβωμένοι και πας να τους ζητήσεις, να πεις πού πάτε, θα μείνετε πολλές μέρες. Τέτοια πράγματα και μπορεί να σου πούνε και τίποτα.

Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα που θα αποχαιρετήσουμε τη Μάρο Κοντού. Σήμερα όμως έγινε και κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, τοποθετήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, δηλαδή των ΗΠΑ, για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε μια ειδική διάσκεψη που έγινε στο State Department για την τρομοκρατία, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην Βάγια Νέστορα, είπε όμως ότι μια 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα λόγω της υποψηφιότητας της κόρης, λόγω της ενασχόλησης της κόρης της με την πολιτική. Βρίσκεστε εδώ, είπε, δηλαδή για ο λόγος της διάσκεψης, επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό του 80% του σώματός στο ίδιο της στο σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Και είπε και άλλα παραδείγματα από άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και νομίζω ότι θα κυριαρχήσει σήμερα στην πολιτική επιρροότητα. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάγγελμα χθες και επειδή κάποια κανάλια αποφάσισαν να μην τον μεταδώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να ανακληθούν οι άδειες των τηλεοπτικών δικτύων αυτών. Πολύ δημοκρατικά. Γελάμε τώρα, αλλά πρόκειται για τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας. Το NBC και το ABC το είπε, τα κατονόμασε κιόλας. Είπε ότι επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν, αυτά και άλλα μέσα ενημέρωση είναι μέρος συνωμοσίας, θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. Μία απάτη όπως αυτή όμως θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους, είπε ο γλυκός μου.

Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Του αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζουμε. Παιδιά, τώρα τι να λέμε, Ήρα Πανανίδου, βάζουμε κι εμείς λίγο καμιά πιδινίτσα. Το Ιράκι μας, παιδιά, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Χρόνια στα καράβια.

0: καλεσμένη μαζί με τους αστυνομικούς της. Φυσικά παράλληλη σύνδεση με το ραδιόφωνο. Γεια σου, Κατερίνα.
1: Γεια σας, παιδιά.
2: Καλώς το.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία. Δεν πρόλαβες να δεις τον Δύση χτες?
1: Όχι, παιδιά, μπορεί να προλάβω. Για όνομα του Θεού.
0: Δεν ξέρω. Επίσης, είσαι πολυμηχανή. Πας, γράφεις, κάνεις, βγαίνεις.
1: Ναι, ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Ναι, είμαι πολύ καλή. Αλλά όχι, αυτό δεν πρόλαβα να το δω.
2: Τι κρίμα να μην έχουμε μια άποψη, φρε παιδί μου, να τη συζητήσουμε, να τσακωθούμε.
0: Ζάρτος, μας είπε, του άρεσε.
1: Μπορεί να την είδε. Ποιο την είδε?
0: Ο Αλέξανδρος, ο Μιζάρτος.
1: Α, την είδε.
2: Το άρεσε. Ήταν και δουλειά του να την είδε,
1: βέβαια. Να σα πω κάτι, με προβληματίζει. Έχει αρέσει όλους τους κριτικούς.
0: Όχι όλους. Μου έλεγε η Κατερίνα, δεν το είδα εγώ. Economist λέει τον έστησε.
1: Εντάξει, υπάρχουν όμως η πλειοψηφία του. Αυτό με προβληματίζει.
2: Ναι.
1: Εμένα.
2: Κοίταξε, μπορεί αυτός ο μύθος που λέγαμε παλιά, ρε παιδί μου, είναι κακή η κριτική. Η ταινία μπορεί να είναι και καλή. Μπορεί πλέον να μην ισχύει, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν ξέρω κι εγώ τι να σου
0: πω. Θα τη δούμε, γιατί θα έχουμε άποψη. Κοίτα, εγώ θα σου πω το εξής. Επειδή έχω δει κάποια μηνύματα τηλεθεατών τις τελευταίες μέρες, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές το θέμα της Οδύσσης. Ναι. Και προφανώς καθένας, κάθε ταινία μπορεί να έχει την άποψή του. Μπορεί όλοι να θεωρούν αριστούργημα και στα λες είναι χάλια. Άμα εσύ είσαι χάλια, υποκειμενικό πράγμα. Δεν είναι αντικειμενικό. Είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Δεκτεί κάθε άποψη και με το παραπάνω. Αλλά τα μηνύματα που λένε. Και το έχω δει κι αλλού. Ότι γιατί πήγατε πληρώσετε 6,5 εκατομμύρια ευρώ στον Νόλαν και αυτός έβαλε την μαύρη ωραία Ελένη κλπ. Ωραία. Να μην, πρώτον, τα 6,5 τα έφερε πολλαπλάσια πίσω. Ήδη, όχι, ήδη.
1: Ναι,
0: όλο τον κόσμο
1: ναι.
0: Μετά το ΦΠΑ, του φόρου, τον κόσμο που απασχόλησε, τα έξοδα που έκανε στην Ελλάδα, δαπάνες κλπ. Τα έφερε επί 3. Βγάλε αυτό τη μέση. Εγώ σου λέω δεν τα έφερε. Λένε ψέματα όλοι αυτοί, είναι κακόβουλοι και ιστερόβουλοι κλπ. Α, όλο αυτό το οποίο θα δημιουργήσει για την Ελλάδα, για τις κλασικές σπουδές, για την αρχαιολογική γραμματεία, τη μυθολογία, οι επισκέψεις που θα φέρει στη Μεσσηνία. Είμαστε τώρα 40 χρόνια μετά το απέραντο γαλάζιο και πηγαίνω ακόμα Γάλλοι. Το έχω δει με τα μάτια μου. Στην Αμοργό. Επειδή το έχουν δει από το Λίκ Μεσόν.
1: Τι ταινιάρα ήταν αυτή η Ρεσικόστα. Τι ταινιάρα.
0: 40 χρόνια μετά.
1: Όλες τις εκδοχές αυτής της ταινίας. Γιατί την έχουν βγάλει σε μεγαλύτερη έκδοση. Ναι, έχει βγει με μεγάλη έκδοση. Η μουσική της εντάξει είναι συγκλονιστική. Και η φωτογραφία της βεβαίως δεν το συζητάω. Αλλά έχει βγει σε μεγαλύτερη διάρκεια και σε μικρότερη διάρκεια θέλω να σου πω. Σε Blu-ray την έχω δει. Σε έτσι την έχω δει. Αλλιώς την έχω δει. Δεν χορταίνω.
0: Έκανα πείρα μια φορά. Την έπαιζε τηλεόραση, δεν το ήξερα. Το έβαλα και άρχισα λίγο το πήγα στην αρχή, λίγο μετά την αρχή. Και άφησα να το βλέπω. Και ήταν τα παιδιά μου. Κάθισαν δίπλα. Τα παιδιά μου τότε πριν από λίγους μήνες, 6 και 10 χρονών. Και κόλλησαν.
1: Κόλλησαν, βέβαια.
0: Την έβλεπαν τα παιδιά
2: άρα
0: την.
2: Δεν είναι αποσπάστηκαν από κινητό και τέτοια. Τους άρεσε.
0: Καλά, κινητά δεν έχουν έτσι κι αλλιώς.
2: Αλλά. Ούτε τάμπλετ.
0: Όχι τίποτα.
1: Μπράβο, μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο Κώστα.
1: Μπράβο Κώστα.
2: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Τι να πω.
0: Για όσο αντέξω. Δεν ξέρω ακόμα
1: γιατί. Κινητικό, ναι.
0: Αλλά την είδα και τους άρεσε. Η σκηνοθεσία, η ηθοποιία, η πλοκή, τους άρεσε. Ταινιάρα. Αλλά τέλος πάντων, επί της ουσίας, 40 χρόνια μετά έρχονται οι Γάλλοι στην Αμοργό για αυτό. Πάνε Ιταλοί για τον Κορέλι, τον Νίκολας Κέιτς στην Κεφαλονιά. Μάμα Μία, Σκόπελο, Σκιάθο, Νταμούχαρη. Πάνε ακόμα, πάει κόσμος. Στην Νταμούχαρη, επίσης το έχω δει με τα μάτια μου. Πηγαίνουν εκεί.
1: Εντάξει,
0: και συζητάμε για τον Δύση αν έπρεπε να δώσει λεφτά ή όχι για το.
1: Εντάξει τώρα, πάντα θα βρίσκουμε μωρέ Κώστα με ένα λόγο να γκρινιάζουμε.
0: Λες και.
2: Μάμα δεν βρίσκουμε, είναι βαρετό.
0: Λες και αν δεν. Εγώ σου λέω ότι όλα αυτά έχει δίκιο που λες. Ο αυτός που λέει ότι μαύρο ρε, να μην ήταν κλπ. Μάλιστα. Αν δεν έδεσαι λοιπόν τα λεφτά, το σαν κράτος, δεν θα το έκανε. Θα την έκανε αλλιώς την ταινία. Θα πήγαινε στην Τουρκία να την γυρίσει απέναντι και θα πήγαινε εκεί. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Υπάρχει λίγο κοινή λογική σε αυτά, δεν ξέρω. Αλλά ρωτιέμαι.
1: Όχι, παιδιά, κοινή λογική. Είχα την προπολού κοινή λογική. Μα τι λες τώρα. Τι λες τώρα, χτες έβλεπα στα πάνελ ας πούμε που τσακωνόντουσαν για το θέμα του του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι.
1: Και ήταν δύο διαφορετικοί μονόλογοι.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Ποια είναι η λογική.
0: Στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταλαβαίνω το εξής. Όταν έχεις μια υπόθεση όπου ήταν 13 συνολικά κατηγορούμενοι βουλευτές και από τους 13 οι 9 αρχιοθετήθηκαν τέλος πάντων έφυγε για τη μέση.
1: Δεν υπήρχαν
0: και οι 4 πάνε για πλημέλημα. Δεν πάνε μέσα. Πάνε να δικαστούν τέλος πάντων. Ωραία. Άλλος θα εστιάσει τους 4 και άλλος θα εστιάσει τους 9. Εντάξει, εμάς δουλειά μας στην δημοσιογραφική είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά λέγανε ρε παιδί μου.
0: Την 9, την 4, 13.
1: Όχι, ήταν.
0: Την 9, την 4.
1: Ήταν, ας πούμε, χτες ένα πάνελ. Και έλεγε, μα μας λέγατε ότι είμαστε κυβέρνηση υποδίκων, ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε έτσι, ότι αυτό κτλ. Εμείς. Αλλά με τέτοια αθότητα, πώς ας πούμε, εγώ όταν άδειαζα το γλυκό του κουταλιού, ας πούμε, το μισοβάζω. Και λέγε, μάνα μου, καλά, χτες το φτιάξα, ας πούμε. Τι έγινε. Κατερίνα, εγώ. Πολύ αθώα όμως. Αυτό. Έτσι είναι. Είναι φοβερό. Είναι κάποιοι που χαραμίζονται και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Δεν έχω εγώ. Είναι πολύ καλοί. Είναι κρίμα που δεν τους έχουν ανακαλύψει να τους πάρουν. Αλλά αυτό το πράγμα, εγώ, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, ειλικρινά.
2: Εδώ γλυκό του κουτάλι, ωραίο.
0: Και έχουμε τι καλέ να ζήσουμε, νομίζω, πολύ ωραία πράγματα στην προεκλογική περίοδο. Γιατί ακόμα είμαστε στην πολύ αρχή. Τώρα η ΣΑΕΣ, νομίζω, εντάξει, την επόμενη εβδομάδα θα έχει αυτό με τη συνταγματική αναθεώρηση, θα ανέβουν λίγο πάλι τα αίματα με την καλή έννοια στην Βουλή δηλαδή κλπ. Αλλά μετά πάμε σε καλοκαίρι και μετά από Σεπτέμβρη μπαίνουμε στα βαθιά. Και τώρα, όταν έχει κόμματα να ανταγωνίζεται για να μπουν στη Βουλή, ανταγωνίζονται δεύτερη θέση, ανταγωνίζονται για την τρίτη θέση, ανταγωνίζονται. Θα είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι. Και έχεις, πόσα κόμματα έχεις τώρα στη Βουλή? Έχω μπερδευτεί κιόλας. 6, 7, 6,5.
1: Έχουμε πολλούς ανεξάρτητους όμως. Νομίζω ότι έχουμε ανεξάρτητους πολλούς πια.
0: Ανεξάρτητους έχουν φτάσει 45.
1: Ναι, 45 πήγανε.
2: Τι,
0: κάπου εκεί.
2: Με τα χθεσινά,
0: ναι.
2: Καλά, έχουμε χάσει κι εμείς λίγο το λογαριασμό, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, εγώ ρωτούσα χθες, παιδιά, πόσους έχει μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήξερε κανείς να μου πει.
0: Εγώ το ξέρω
2: εδώ.
0: Εγώ στο τάμπλετ. Το Hellenic Parliament.gr και το έχω στην κοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh κάθε μέρα.
2: Α, εσύ το κάνεις refresh.
1: Γιατί το ενημερώνουν, ναι.
0: Όχι, τη σελίδα που λέει. Ρε παιδί μου, είναι εδώ που λέει ανακοινοβουλευτική ομάδα. Εδώ πέρα θέλω. Ανακοινοβουλευτική ομάδα και το κάνω refresh για να δω πώς είναι κάθε μέρα.
2: Είναι ενημερωμένο αυτό.
0: Όχι, τώρα τους έχεις 15 το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, τους ενημερώνουν, μπράβο.
0: Ναι. 15-21 το κουκουέ, έχει περάσει τρίτο κόμμα το κουκουέ. Το κουκουέ πλέον είναι. Μπαίνει. Δεν είναι λίγο. Ένα χρόνο ακόμα, αν έχουμε υποθέσει ένα χρόνο μέχρι τις εκλογές, στην κοινοβουλευτική διαδικασία θα μπαίνει ο κ. Κουτσούμπας τρίτος να μιλάει. Ανεξάρτητη 49.
2: 40?
0: 49.
2: 49.
1: Πω, παιδιά.
0: Ναι, γενικώς τώρα είναι λίγο αυτή η Βουλή. Δεν τιμά κανέναν. Δεν τιμά ούτε το κοινοβουλευτικό σύστημα, τη δημοκρατία. Είναι 297 βουλευτές, θυμίζω, δεν 300.
2: Ακριβώς.
0: Είναι 49 ανεξάρτητοι. Είναι ένα. Εντάξει.
1: Παιδιά, αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα, η μαζική φυγή, ας πούμε, από ένα κόμμα, γιατί προφανώς δεν τους αρέσει αυτός ο οποίος θα βγει αρχηγός ή δεν θα βγει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος από τους δύο, τέλος πάντων, δύο δεν είναι υποψήφιοι.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή θα τους αρέσει όποιος αρχηγός βγει, αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί
2: ξέρω,
1: ας πούμε μπορεί και στη Διαμαντοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στο Γερουλάνο να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης και στη Νάντια Γιαννακοπούλου να μην άρεσε ο Ανδρουλάκης, αλλά έχουν μείνει στο κόμμα τους οι άνθρωποι. Δηλαδή τι, επειδή βγήκε ο Ανδρουλάκης θα φύγω? Ότι τι? Αυτό είναι, δεν αποδέχομαι, ας πούμε.
0: Μάστε.
1: Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Τι φεύγετε?
0: Πρέπει να πάμε γιατί κάναμε ανάποδα σήμερα. Βγήκε πρώτα εσύ και μετά βγήκε.
1: Μισό λεπτό. Θέλω κι εγώ.
2: Αχ, όχι, δεν μπορώ.
1: Γιατί? Ένα ποιηματάκι έγραψα.
2: Α, ωραία, για πες.
1: Μία γαλαζοέματη έμελε να γνωρίσω και τώρα δυστυχώς πρέπει να αποχαιρετήσω. Η Μέγκαν σου έκανε βουντού, αλλά εσύ, κυρία, θα πας στην Τίνο διακοπές για νέα μπαταρία. Κατερινάκι μου γλυκό, με τα ωραία μάτια, φεύγεις από τα πρωινά και με έκανες κομμάτια.
2: Έλα, καλέ. Πώς ευχαριστώ να πω, Κατερινάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, σ' αγαπώ πολύ.
2: Καλημέρα,
1: όλα με το καλό.
0: Γεια σου.
1: Λοιπόν, χαιρετήσαμε και την Κατερίνα Δούκα, η οποία δεν θα είναι μαζί με τον Κώστα Παπαχλημίτζο από τη νέα σεζόν, αλλά εμείς εδώ. Και ο Παπαχλημίτζος, παιδιά, πόσες έχει, παιδιά, να πω, πόσες έχουν έρθει το πλευρό του εκείνο, βράχος. Έχω βάλει και το χέρι στη μέση που το λέω αυτό, ξέρετε.

Λοιπόν, η φίλη μου η Χρύσα, πολύ αγαπημένη μου φίλη και συνάδελφος, είδε την Οδύσσια, από ό,τι καταλαβαίνω. Και μου λέει ήταν έπος. Ομοιρικό έπος ήταν η Χρύσα, ναι, το ξέρω. Όχι, της άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον και σήμερα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Καθημερινή. Μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕΝ μέσω πολιτικής θύελλας. Άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές. Μέτωπο με Τσίπρα και εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και διαδηλώσεις στην Ουκρανία μετά την καρατόμηση υπουργού. Έχει μια κεντρική φωτογραφία που φιλοξενεί πάντα η εφημερίδα. Είναι αυτεμπορική σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες. 3,592 δις οι φόροι το 2024, σε σύνολο 8,13 δις των 370.491 νομικών προσώπων. Ο ριζοσπάστης, απεργιακή απάντηση στο κρατικό εργοδοτικό έγκλημα στο Θριάσιο. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος. Η κόντρα, τη σηματοδοτή σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. 4 παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε νέες διώξεις κατά 4 γαλάζιων βουλευτών για το έτος 2021, ο Πρωθυπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Κατηγόρησε επίσης την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ότι παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης. Η Λάουρα Κοβέση και η ομάδα της επιλέγουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους, αναφέρουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παντάνε κιόλας. Μάλιστα. Λοιπόν, προβάδισμα Μαδούρου στην προεδρική εκλογή στον ΣΥΡΙΖΑ, καταγγελίες Πολάκη για μηχανισμό. Απειλείται να χάσει το σπίτι της για δάνειο 7.000 ευρώ, πληστηριασμός, γράφει η εφημερίδα. Καλά κρατούν οι παραβιάσεις δικαιωμάτων στα ελληνικά σύνορα. Η Δημοκρατία. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις παραπομπές των 4 γαλάζιων βουλευτών, θράσος χωρίς όρια. Γράφει και η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Μεγαλύτερη άνοδος τιμών σε φθηνές περιοχές. Τροφή αγοραστών για τις κατοικίες αυτών σε αναδυόμενες γειτονιές και μετρό. Λοιπόν, και έχει πίνακες αναλυτικούς. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για τις αθλειότητες. Στο αρχείο υποθέσεις 7 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. 2-4 για πλημέλημα. Έως τον Νοέμβριο οι δίκες. Πώς βρήκε η ελληνική αστυνομία τους υπόπτους για το έγκλημα στη Μαρφίν. Και κλείνω με τα νέα. Ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία του στέλνει στο τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου Αθηνών για μια σειρά αδικήματα. Μεταξύ αυτών, 4 γαλάζιοι βουλευτές, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί. Με τοπική κυβέρνηση αντιπολίτευση, ζητήσετε συγγνώμη από Μητσοτάκης, πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη, λέει το Πασόκ. Επίσης, αυτή η φωτογραφία, την οποία είχαμε δει και στο παρελθόν, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, με τον Μέση να έχει φωτογραφηθεί με τον Γιαμάλ, όταν ο Γιαμάλ ήταν μωρό.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ, καθώς και στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μάρο Κοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Υποδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
0: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Με Νταϊάννα Ρος μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εξαιρετική, υπέροχη, ακόμα αγέροχη, να ματιδείτε στις συναυλίες της. Ακίνητη βέβαια λίγο, αλλά πολύ καλή, με φοβερή φωνή. Η Νταϊάννα Ρος, επειδή σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για το Σαν Σήμερα, για την Billie Holiday, έχει παίξει σε ταινία την Billie Holiday, την έχει ερμηνεύσει δηλαδή, το Lady Sings the Blues. Αν το βρείτε, δείτε το, είναι πολύ ωραία ταινία. Πολύ παλιά είχε βγει αυτή η ταινία τότε. Τότε που τις γυρίζαμε, ξέρετε, τις ταινίες. Με χειροκίνητη κάμερα. Όχι, πλάκα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα στον Κώστα από τη Λίμνο, που λέει καλημέρα στους εορτάζοντες στη Λίμνο. Δεν ακουγόμαστε λίστα εμείς, ο σταθμός μας, το Earth News Radio 105,8 στα FM σε πολλές περιοχές, και η μόνη ελπίδα είναι να ανοίξει, λέει, πάλι στα μεσαία για να ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Θα ενημερώσουμε εμείς τους τεχνικούς μας, αν μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί. Κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τη μητέρα. Ναι. Άγιος Εμιλιανός λέει: υπάρχει στο λόφο Σκουζέ, κοντά στα Σεπόια. Δεν το ξέρα. Είναι στο Χαλκούτσι ο κύριος Γιάννης τώρα. Κάνει διακοπάρι με την κυρία Σουλτάνα. Στο Χρήστο είπα στη Λίμνο: καλημέρα. Καλημέρα, 25 βαθμοί με θερμοκρασία. Πάμε για δουλειά. Ώρα καλή στον Χρήστο, το φίλο μου. Πολύ ωραίο μήνυμα, λέει: καλημέρα. Ο Όμηρος δεν περιέγραψε πώς ήταν η Ελένη. Απλά την περιέγραφε ως ωραία. Άφηνε τον καθένα να την πλάθει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτή η οπτική. Εντάξει, κάτι περιέγραφε ο Όμηρος, αλλά τέλος πάντων μ' αρέσει αυτό. Γιατί και εμένα λένε η ωραία Κατερίνα, ας πούμε, αλλά είναι γιατί με φαντάζονται διάφοροι, δεν με βλέπουν. Θα μου πεις, αυτό η μαγεία χάθηκε από όταν συνδεόμασταν με την τηλεόραση, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Με έχουν πει ένα 80 με μακριά καστανά μαλλιά. Δεν είμαι. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει την καλημέρα της και δεν μας ακούει τώρα γιατί έφτασε στη δουλειά της. Και ο συνάδελφος ποιητής, κύριος Παύλος, τον οποίο δεν φτάνω εγώ με τίποτα. Εγώ σκαρώνω κάτι σαν μαντινάδες, σαν αυτά. Ήλιος εωθινός δυνάστης, νάρκησος στον υδάτινο καθρέφτη. Και εμείς, οι ιεροφάντες βή του ερωτευμένου φωτός, υποτελείς του διαλείποντος πάθου. Καλημέρα από τον διάπειρο Κορινθιακό μας, λέει ο κύριος Παύλος. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο με ερωτευμένες θάλασσες και μαγεμένες μέρες. Αμήν, κύριε

έχετε καταλάβει, δεν έχω διάθεση πολύ για ενημέρωση σήμερα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκα το εξής πράγμα. Καταρχήν, θα σας πάω σήμερα, θα πάμε στην Αχαΐα σε λίγο αργότερα, γιατί ζήτησα από την Αθανασία Σταμαπούλου, που είναι καλή, πολύ καλή συνάδελφος και πολύ φίλη μου, ζήτησα από την Αθανασία να μας προτείνει, αν πάτε π.χ. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα ή πάτε διακοπές εκεί στην περιοχή, στα μέρη της, να μας προτείνει 2-3 καλά μέρη να πάμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και τα λοιπά, για να μην πάμε άμα δεν ξέρουμε την περιοχή έτσι στα τυφλά. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται με τους ντόπιους, ειδικά στα νησιά. Μου έχει τύχει εμένα αυτό σε νησί. Δηλαδή να λες, γεια σας, η παραλία του Άγιου Νικήτα, λέω τώρα, παράδειγμα λέω τώρα, είναι μακριά από εδώ, και σου λέει, όχι καλέ, 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Μία ώρα περπάταγα μέσα στο λιοπύρι, με μια ομπρέλα στην πλάτη, ένα σακίδιο, με ένα θερμός, και περπάταγα, περπάταγα, περπάταγα και δεν έφτανα. Έχει άλλη αίσθηση ο χρόνος για τους ντόπιους και με άλλη αίσθηση για τους επισκέπτες. Έτσι είναι διαφορετικά και οι αποστάσεις μετράνε διαφορετικά.

Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή αύριο είναι ο τελικός, μεθαύριο είναι ο τελικός του Μουντιάλ και επειδή παίζει η Ισπανία με την Αργεντινή. Εντάξει, οι Αργεντίνοι δεν έχουν και. Έχουν πολύ ωραία κρέατα στην Αργεντινή, να ξέρετε. Πολύ ωραία κρέατα και τσάι πίνουν, πάρα πολύ τσάι. Λοιπόν, το λένε και κάπως. Μάτε, νομίζω. Κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, από κρέατα ξέρουμε κι εμείς. Οι Ισπανοί τρώνε τάπας. Τα τάπας είναι πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ της Κυριακής που θα βάλετε να δείτε το τελικό με την παρέα σας. Να πείτε, παιδιά, άμεσα είστε και με την Ισπανία κιόλας, έχω φτιάξει τάπας. Ε, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Θα σας δώσω συνταγή. Σιγά μην κάνω ενημέρωση εγώ σήμερα, παρασκευιάτικο. Θα σας πω παν κον ντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα, το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό, αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζεις και λίγο αλατάκι, γιατί τέλειως δεν τρώγεται αυτό, πρέπει να είναι άνοστο, έτσι. Άμα θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, ναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά, από τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουν και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι οι γενναίες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας, είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες. Τις τηγανίζετε, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας με, βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό. Πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά η μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξετε τη συνταγή. Μου μάθε η Ισπανίδα, θεία μου.

Για να επιστρέψω στην επικαιρότητα, θα επιστρέψω, δεν γίνεται να μην επιστρέψω. Από χθες βλέπουμε διάφορα ντοκουμέντα, έξω από τα φωτογραφικά. Είδαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη Μαρφίν, την στιγμή που πέφτουν οι Μολότοφ. Μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο μπορείς να καταλάβεις, κατά το 1/3 φαντάζομαι, έτσι, δεν μπορείς να το καταλάβεις στην ολότητά του, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι.

που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα

Μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως. Δεν ξέρω, παιδιά, να πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο, και προφανώς επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία, και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογέων, δηλαδή όλο του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Λέει το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε. Τώρα μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζαν. Ένα κονάκι στον Παρνασσό στα Έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Hey. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

ξέρεις, παιδιά, από το μεταξύ σου χαριζόμαστε, σου πω, από διάφορα πράγματα που, εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες, παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική, παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένοι και οι δυο. Αυτό το σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλος, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον. Τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

μεταξύ ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας. Τα πετάμε, ας πούμε, να τρίγουμε, να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης, θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024. Δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ. Ήταν σε ένα περιορισμό κάποιου είδους, ας πούμε. Δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρό την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαιθεί ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν. Ούτε αυτό.

σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά, την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρός θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε παράκληση της οικογένειας, είναι αντιστεφάνω να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα. Και βλέπει 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω. Είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέα για έναν ναι, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των Ηνωμένων Πολιτειών πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι... πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν ώψη της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος μου να πούμε για φαγητά και για τάπαζα μου, λέει τι είναι το τάπαζα. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα, δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγια, Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Κώστα Μάτσι λέει σε τόσα μέρη έχεις πει στο Διονύση ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό τους δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτεριάννη, θα σε πάω στο Ήτειλο, ας πούμε, τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon vivage και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, τυφλή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μόλον ότι μου αρέσει η καλή ζωή, δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνεις, Αθανασία.
1: Δεν προλαβαίνουμε, ναι, προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχεις, ναι, μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερινά, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει, ναι, και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν, ναι, τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές. Τι και είναι, έχει όλη την ποικιλία των παραλίων, δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις την Καλογριά.
0: Σωστό.
1: Που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδί.
1: Έχει έρθει. Ναι. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Θα κάτσει από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, έχει πολύ κουνούπι. Το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι παραπάνω για αυτή. Όμως, έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέικα και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει?
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία, η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά, στο οποίο είναι βέβαια όλο μαγαζάκια κάτω. Πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας, ναι, είναι ο μορφός ελαιώνας, από εκεί κατάγομαι και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο ελαιώνας, εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά, δέντρα, ψαροταβέρνες, εγώ λέω εκεί στο φαΐ το έχω το μυαλό μου.
0: Λέω και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω, μάλιστα, μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον ελαιώνα, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, μια. Δεν ξέρω αν ξέρει τη Μαρία την Κοντού, την ξέρει.
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω, ναι, τη Μαρία την Κοντού. Ναι. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, ναι, γιατί δεν τον αισθάνεται καλά. Εκεί έρχεται, εκεί την πόλη, τη βλέπουμε καμιά φορά. Και σαν Νικολαίκα επίσης, και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας, εντός εισαγωγικών, ναι, είναι ότι είναι κρύα.
0: Δεν πειράζει, κρύα, σε κάποιους αρέσει αυτό, σε κάποιους αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε για παραλίες, ότι, ναι, ήρθα για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Ναι. Σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο,
0: ναι,
1: στην Πάτρα.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά. Για
1: με
0: πέρα,
1: έναν
0: μπιρίτσα,
1: τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. Και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
0: Τι λες
1: τώρα. Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Εγώ το, ναι, λέω τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω. Ναι. Ανάμεσα αυτά ήταν και η μπύρα. Εμένα μου λέει δεν μου αρέσει.

0: πήρα. Όμως πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του, δίνει σε εστιατόρια που έχουν βρεβευτεί με αστέρια.
1: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να βρίσκεις ρε παιδί μου κάτι να το κάνεις καλά, να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει.
0: Αυτό
1: το λέμε και στα παιδιά, τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες, ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα εσύ, μηχανολόγος, μηχανικός, να φτιάχνει, να έχει μικροζωθοποιία, ας πούμε.
0: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος. Επειδή δώσανε και πανελλήνια στα παιδιά και ναι, όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
1: Ναι.
0: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά. Και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή, πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
1: Όχι, καλά
0: του
1: έκανες.
0: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
1: και
0: την εικόνα.
1: Και εξελίχθηκε έτσι ο άνθρωπος.
0: Και εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιείο και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
1: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
0: Και
1: νομίζω ότι θα έρθω στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι,
0: ναι, ναι. Και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα. Θα σας ξεναγήσω εγώ.
1: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχει. Σε φιλούμε γλυκά.
0: Και τεντούρα θα έχουμε.
1: Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω να ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει, λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει. Γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γκουγκλάρετε, ας πούμε, και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γκουγκλάρετε θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους, έχει πάρα πολλά. Η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά.

στην Φρανσέσκα, τη φίλη μας στη Ρόδο. Σήμερα λέει: με χαλαρώσετε ψυχικά. Πραγματικά ευχαριστώ. Για λίγο μόνο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα. Τάσο, φτάσαμε στο τέλος, το καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι...

0: Γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
1: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Ας το πάρει όποιος θέλει. Τάνο σε Μητρόπου, παιδιά. Έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό. Έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στον τελικό.
1: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, και άλλα πολλά.
0: Σακύρες, βλέπω, BTS, βλέπω. Για όλα τα γούστα. Για όλες τις ηλικίες.
1: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα. Πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε έχει αλλάξει. Μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα και θα βρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
1: Για να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι, 30, γιατί το ζούσαμε. Και καμία σχέση. Καμία.
1: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
1: Όχι, ούτε κατά Διάνοια.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να...
1: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία μια καιροτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι που κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, δεν το φανταζόμουν. Άρα βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, περνάνε. Είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό. Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ. Φυσικά από τις χρονιές της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός. Όλοι θα μιλάνε ισπανικά εκεί.
0: Σωστό.
1: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει εκεί ο χαμός. Όλα τα φαντάζομαι. Είναι η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της... Έριξα και την καρδάρα, γιατί κάθε χρόνο, μάλλον σε κάθε
0: μουντιάλ.
1: Μα οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελο. Χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από το τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η ιδιοτροπία τους τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε. Δηλαδή,
1: να τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28 το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας. Με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουμε την διοργάνωση. Δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια της coming home, περιμένουν.
0: Και ακόμα να έρθει,
1: δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ, που ο Τραμπ έβριζε το Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
1: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη τη μαγεία να, να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Παδικά εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή, γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα, ό,τι να παίζει, ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακωνόμαστε για τις ελληνικές ομάδες, δεν τσακώνεται και για τις ξένες ομάδες. Στα social media, δηλαδή, εγώ τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με τις. Την αντίληψη που έχω, πραγματικά κάποιες φορές απορείς, δουλειά δεν έχουν να κάνουν κάπως έτσι και τρέχουμε όλοι, εντάξει, ο τελικός είναι αυτός, γίνεται και μια μάχη για το, για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το Χρυσό Παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε, από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση της ισοβαθμίας μετράνε μετά οι ασίστ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ακόμα και αυτό, σε αυτό έχουν, υπάρχει suspense. Υπάρχει πάντα η άβρα του, του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
1: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώνες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει πριν, δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν, μα είναι δυνατό, ναι, όχι όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμόζεται, όποιος δεν θέλει μένει στην, στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι να μην το ξεχνάμε. Παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, θα είναι αντίπαλός σας, για να πω και δύο κουβέντες για, για το Europa League. Και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου που δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει ο πιο... πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. Mm-hmm. 40 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά
0: και μπράβο.
1: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ το προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη Σεμνάου, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την παράσταση. Έχουν πάει στην Άρσενα 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται. Βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε το ντραμπ. Ωραίο, είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι
0: θα πάει, λένε.
1: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε.
0: Καθώς
1: δεν ξέρεις εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα. Δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
1: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Δηλαδή έγινε το μπουντιάλ στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
1: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα ήθελε θα πήγαινε. Αλλά νομίζω εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δηλαδή αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
1: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
1: του
0: γυμνάζουν, αυτό, έτσι.
1: Οπότε φαντάσου τώρα να βρεθεί με Ισπανούς
0: που είναι
1: η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς έτσι κι αλλιώς είναι αντι USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα το δώσει και συγχαρητήρια. Και άμα λάχει, επειδή είναι και η FIFA φίλοι μας.
0: Εντάξει, τον έχουμε, ναι, τον έχουμε τον Ιφαντίνο.
1: Φτιάχνουμε και ένα μικρό γκαλά την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρούμε μεταξύ τους αυτοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 ναι. παρά 10 είναι ο μικρός τελικό στο Σάββατο.
1: Ναι, λέμε 12 παρά 10, ναι. λέμε 12 παρά 10, ουσιαστικά είναι 12, δηλαδή ναι. Σάββατο προς ναι. Κυριακή, ναι, μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό να θυμάζει, τα ναι. μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ξημέρωμα μετά Κυριακή, όπως θες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα τελειώσει.
0: Σωστό.
1: Παρατάσεις, παίρνονται όλα.
0: Καλά, εντάξει, αφού ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι που λέει και το τραγούδι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί θα είναι ο Κέιν, θα είναι ο Μπέλιχαμ, ο Εμπαπέ, θα είναι ο Ντεμπελέ. Γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στο του σκόρερ, κάτω από τον Εμπαπέ και τον.
0: Σωστό.
1: Και το Μέση γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρερ. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο. Αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής, ο τελικός.
1: Στις 10 το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
0: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του
1: Θεού. Χάσουμε τον πελάτη.
0: Δεν θα πούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφευε όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη Λεμεσό. Η γρασία φουλ λέει. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει: η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι είναι η λέξη? Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Δεν έχει και κίνηση μόνο. Ένα ατυχηματάκι στα Κτέλ έχει γίνει στο Κηφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6 το πρωί. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση, τη Βασιλική Κολτσίδα, τη Μαρία Κόντου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμού, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η Πολιτική Επιτροπή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότηση η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο.

0: Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Την Αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της Φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αμέσως μετά, εκπομπή χωρίς τίτλο, με την Βάσο Γκόρου.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση Νινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr.
1: Είδα μια πολύ ωραία ταινία τις προάλλες. Πάρα πολύ ωραία ταινία.
2: Βλέπεις. Νιώθεις. Αναγνωρίσεις. Θυμάσαι. Ταξιδεύεις. Συνδέεσαι. Αυτό κάνει το σινεμά. Μας ενώνει. Ένα αφιέρωμα με ταινίες που ξεχώρισαν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου και στα Βραβεία Ήρης της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Το σινεμά μας ενώνει. Στο
3: δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε την Έρθει ο Ανίνων και την εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο είναι η Βάσο Γκόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια.

ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Θα σας κρατήσουμε συντροφάνω. Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 σήμερα, 198η ημέρα του έτους. Οπότε πέρασαν 200 μέρες. Γιορτάζουν όσοι ονομάζονται, μα ναι, η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης. Μάλιστα. Λοιπόν, με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου, κόσμια κλίμακα, το αναδυόμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης, που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όπως οι γενοκτονίες ή τα εγκλήματα πολέμου. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη συνεστήθη στις 17 Ιουλίου του 1998 και τέθηκε σε ισχύ από το 2002. Μέχρι τότε των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας επιλαμβάνονταν τα λεγόμενα ad hoc δικαστήρια, δικαστήρια εκ των συνίσταντο για να δικάσουν μία υπόθεση, όπως της Νιρεμβέργης και του Τόκιο για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, της Χάγης για τον πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας και της Τανζανίας για τη γενοκτονία της Ρουάντα. Από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, το οποίο έχει δικαιοδοσία μόνο στα κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση της Ρώμης, και αυτή την περίοδο είναι 106 από τα 192 ρωτούν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Χώρες με μεγάλη επιρροή στη διεθνή πολιτική σκηνή, όπως είναι, μαντέψτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία, το Ισραήλ και η Τουρκία, δεν είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, με ό,τι σημαίνει αυτό για την απονομή της διεθνούς δικαιοσύνης. Τώρα, 17 Ιουλίου σήμερα, της Αγίας Μαρίνης, όπως είπαμε, χρόνια πολλά σε όλους όσους και όσες γιορτάζουν. Σαν σήμερα, το 1912, οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύσσεται η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίζεται προσωρινή διοίκηση ως τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε άγημα του ελληνικού στρατού θα αποβιβαστεί στο νησί και θα την, το 1936 ο Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος με την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο εναντίον της προσφάτως τότε νομίμως εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, ένας εμφύλιος που τελείωσε με την πλήρη επικράτηση του Φράνκο. Το 1945 άρχισε η Πότσναμ της Γερμανίας η διάσκεψη κορυφής με τη συμμετοχή των Ιωσήφ Στάλιν, Χάρι Τρούμαν και Βίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από τον Κλέμεντ Άτλι αφού έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα των Βρετανικών εκλογών. Είναι η τελευταία διασυμμαχική σύσκεψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που θα καθορίσει την τύχη της ηττημένης Γερμανίας και τις διαδικασίες για τις μελλοντικές συνθήκες ειρήνης στην Ευρώπη. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, η σημερινή ημέρα στο παρελθόν. Μικρή μουσική, την καλημέρα από το Κλιμαντήρι και επιστρέφουμε στο παρόν.

Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, με καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσει το τριήμερο στην Ήπειρο, σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Σήμερα και αύριο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με το κλασικό λίγες μόνο νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και την πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η ζέστη τις ημέρες αυτές εντείνεται, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 38 βαθμούς και τοπικά να ξεπερνά και αυτό το όριο στα κλειστά τμήματα της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς βορειοδυτικών διευθύνσεων, δροσιά δεν θα μας φέρουν. Τώρα, να ξεκινήσουμε να δούμε τι συμβαίνει γύρω μας. Τρία μεγάλα έργα πολιτισμού παραδίδονται σήμερα και εγκαινιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Γιάννενα και

στα Γιάννενα και στην Θεσπρωτεία. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε 10 το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει στο μνημόσυνο των αδελφών Ζωσιμάδων που θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας μετά το πέρας του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Στη συνέχεια στις 10:45 εγγενιάζεται το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση που έγινε εκεί, ένα έργο με προϋπολογισμό 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και συντήρησης του διακόσμου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία ώρα αργότερα στις 11:45 τα εγγένεια του αποκατεστημένου Οθωμανικού λουτρού στο κάστρο. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 1,8 εκατομμύρια ευρώ και περιελάμβανε επεμβάσεις στις τυχοποιίες, στους τρούνους, στους στόλους και στα δάπεδα, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Στις 6 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εγγενιάσει το κάστρο της Κιάφας, το αποκατεστημένο κάστρο της Κιάφας στο Σούλι. Το έργο με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια ευρώ περιλάμβανε τη στερέωση και αποκατάσταση των τειχών και παρεμβάσεις για την προστασία του μνημείου. Αυτά είναι τα έργα που θα παραδώσει σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού και θα εγγενιάσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Ιωάννινα και στο Σούλι. Τώρα, την ίδια στιγμή και μιας και μένουμε, είμαστε στο κομμάτι του πολιτισμού, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού του μονοπατιού Κύκλοπας, μέσω του οποίου αποκαθίσταται η πρόσβαση στη σπηλιά του Κύκλοπα και στη βρύση του Χότζα στην Ιγουμένιτσα. Η διαδρομή αυτή θα συνδέεται με τον αστικό ιστό μέσω νέας εισόδου από την οδό Κουγγίου Κιάφας κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, που είναι στη βόρεια πλαγιά πάνω από την τοπική παράδοση με τον ομηρικό Κύκλοπα πολύφημο. Σύμφωνα με το θρύλο που πιστεύουν οι κάτοικοι της Ιγουμενίτσας, οι νησίδες Αγιονύση και Πρασούδες που βρίσκονται αριστερά και δεξιά από τον κόλπο της Ιγουμενίτσας θεωρούνται οι βράχοι που εκτόξευσε ο πολύφημος εναντίον του Οδυσσέα, η οροφή της Εύσης σε άγνωστη χρονική περίοδο. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι η βρύση του Χότζα αποτελεί ένα τοπόσημο της συλλογικής μνήμης της πόλης, καθώς σε περιόδους λειψιδρίας και περιορισμένης δημοτικής υδροδότησης οι κάτοικοι της Γράβας, εκεί κατοικήθηκε πρώτα η Ιγουμένιτσα, στην περιοχή Γράβα, ανηφόριζαν καθημερινά στην πηγή αυτή για να προμηθευτούν νερό, το οποίο μετέφεραν σε μπότια, σε πύληνα δοχεία. Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο έργο δημιουργίας 9 πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Παράλληλα στο μονοπάτι Φανωτή Παραπόταμος αποκαθίσταται η πρόσβαση σε προμαχώνα που χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση ελληνικών πυροβόλων κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, χρηματοδότηση ύψους 1.980.000 ευρώ έρχεται στο Δήμο Ζηρού, καθώς εγκρίθηκε η ένταξη προγράμματος αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας. Η απόφαση που υπογράφεται από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο προβλέπει την χρηματοδότηση των παρεμβάσεων μέσω του ειδικού προγράμματος φυσικών καταστροφών του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Τα έργα έρχονται σε συνέχεια των μεγάλων καταστροφών που υπέστη η περιοχή του Δήμου Ζηρού το φθινόπωρο του 2025, όταν ενέσκυψαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Ενώ λίγους μήνες πριν, 12 Αυγούστου, υπήρχε και μια μεγάλη δασική πυρκαγιά που επιδείνωσε την κατάσταση, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, σε δημόσια κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα έργα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ασφαλτόστρωση 7.140 μέτρων δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου. Τσιμεντόστρωση επιπλέον 2.155 μέτρων σε σημεία που υπέστησαν καθυζήσεις και διαβρώσεις. Κατασκευή 12 τυχείων αντιστήριξης και 7 τεχνικών έργων για την ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων. Απομάκρυση φερτών υλικών από 4.500 μέτρα αυλάκων και ρεμάτων. Πλήρης αποκατάσταση 4 δημοτικών κτηρίων και επισκευή του δημοτικού. Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση ειδικής υδρολογικής μελέτης με στόχο το σχεδιασμό της πρόληψης απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα. Την ίδια στιγμή ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 400.000 ευρώ για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου. Οι 11 περιοχές στις οποίες εστιάζει ο Δήμος δεν είναι στο κέντρο της

πόλης, αλλά και στην περιφέρεια, στην Κορονησία, στη Ροδαυγή, στην Καμπή, στη Λιμίνη, στην Ράχη, στα Χαμπέλια, στο Πολύδροσο, στη Γαβριά, στο Χανόπουλο, στη Γραμμενίτσα και στο Κορφοβούνι. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ριζική ανακατασκευή ώστε οι χώροι να εναρμονιστούν πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τις προδιαγραφές του Υπουργείου Εσωτερικών. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8. Ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι το θεσμικό κομμάτι το έλυσε η κυβέρνηση, αναλαμβάνοντας το κόστος. Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $85 το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης απολογείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα

θεμάστε κυρίες και κύριοι, Ερτιοανίνων εκπομπή χωρίς τίτλο. Στο μικρόφωνο η Βάσο Κόρου, στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Νέος κύκλος πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξε χθες μετά τις ανακοινώσεις της εισαγγελίας για την έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε συνολικά 22 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές. 3 κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία και 1 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. 1 από τους 4 αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή. Πρόκειται για πλημελήματα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πρόκειται για τους Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα και Χρήστο Μπουκόρο. Η επίσημη ανακοίνωση, να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρει ονόματα. Αντίθετα, οι υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν τους ερευνόμενους, μεταξύ των οποίων 3 πρώην βουλευτές. Η διαδικασία συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι 7 βουλευτές που απαλλάσσονται είναι η Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Κώστας Καραμαλής, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Θεόφαρίδης, Βασίλης Βασιλιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε τους 9 απολύτως αθώους και μίλησε για έντιμους πολιτικούς που διασύρθηκαν. Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, διερωτήθηκε, στρέφοντας τα πια του κατά της αντιπολίτευσης, την οποία κατηγόρησε ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ παράλληλα άφησε εχμές

κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είπαμε ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό ανταγωνισμό. Τώρα σχετικά με τον κοινοτικό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν προβλέπει 49,5 δις για την Ελλάδα συν τους πόρους του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, πιθανόν η διαπραγμάτευση να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 27, κάτι που καθιστά πιο σημαντική την κατάληξη των εκλογών της άνοιξης του 27, καθώς οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη και για τις εθνικές προτεραιότητες και για το εθνικό μέλλον συνολικά. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι 4 βουλευτές που διώκονται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζοντας πως ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Συγκεκριμένα απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα είναι εκ νέου υποψήφιοι, είπε ότι δεν υπάρχει λόγος οι 4 που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι για τους 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας έντονη κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας επιτακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για κυβέρνηση υποδίκων. Υπάρχει, είπε, διάκριση εξουσιών, περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, θα έπρεπε να είναι η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος. Η αντιπολίτευση με πρώτη την αξιωματική μίλησε για κυβέρνηση υποδίκων, προεξοφλώντας την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Όσοι λοιπόν μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Δεν θα πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, πάμε στις εξελίξεις στην αντιπολίτευση, κυρίες και κύριοι. Χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Πρέβεζα μετά την ανεξαρτητοποίηση του Κώστα Μπάρκα. Ο επί σειρά ετών βουλευτής του κόμματος γνωστοποίησε με σύντομη επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ότι αποχωρεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και θα συνεχίσει ως ανεξάρτητος. Ανεξαρτητοποιήθηκαν επίσης η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα και η βουλευτής επικρατείας Πόπη Τσοπανίδου, περιορίζοντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στους 15 και από σήμερα 14 βουλευτές, καθώς την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, στην οποία αναφέρει ότι με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς τα όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ ήταν η λέξη που απίφθινε ο κύριος Ραγκούσης. Παρετήθηκαν επίσης 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής με κοινή ανακοίνωση στην οποία αναφέρουν ότι τη στιγμή που η κοινωνία πλήττεται και από τα πολλαπλά διέξοδα της κυβερνητικής πολιτικής, μέσα στο ίδιο μας το κόμμα έχουν εγκατασταθεί συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά για τα οποία αγωνιστήκαμε, αντί για ενότητα και συλλογική προσπάθεια προς μια προοδευτική διέξοδο, παρατηρούμε δημόσιες επιθέσεις, προσωπικές αντιπαραθέσεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικά ληφθήσεις αποφάσεις. Αυτές οι συμπεριφορές δεν εκφράζουν πολιτικές επιλογές, τραυματίζουν τις σχέσεις συντροφικότητας, τις θυσίες και την ιστορία μιας ολόκληρης παράταξης που υπηρετήσαμε. Παρετούμαστε από την Κεντρική Επιτροπή τιμώντας τις κοινές μάχες, τους αγώνες και τις αγνές προθέσεις των συντρόφων που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους. Ελπίζουμε ο προοδευτικός χώρος να βρει ξανά την ενότητά του και να αποδείξει πως η αριστερά υπάρχει για να υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και τα δικαιώματα των πολιτών. Καλούμε όσους πραγματικά θέλουν ενότητα και προοπτική να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εργαστούν για μια γνήσια συλλογική υπέρβαση. Καταλήγουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε αυτό το κλίμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας το πρωί του Σαββάτου, που θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος

αναμέτρηση μεταξύ της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη που εξελίσσεται σε ανοιχτή εσωκομματική σύγκρουση την ώρα που το κόμμα μετρά πλέον μόλις 14 βουλευτές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείονται και νέες αποχωρήσεις στο επόμενο διάστημα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα του κόμματος. Το κλίμα οξύνθηκε μετά τις διαρροές από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη, σύμφωνα με τις οποίες ο κύριος Πολάκης φέρεται να ζήτησε τη συνενετική και οικειοθελή απόσυρση της Ρένας Δούρου από την εκλογική διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί μια εσωκομματική αναμέτρηση. Κυρία Δούρου, ενώ ρωτήθηκε σχετικά, δεν σχολίασε, δηλώνοντας ότι δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει στην κούρσα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Η εξέλιξη είχε γνωστοποιηθεί από τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης στη Βουλή, Γιώργο Γεωργαντά. Η επιστροφή του κυρίου Πολάκη έρχεται σε μια συγκυρία που ο ίδιος έχει θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το κλίμα πάντως παραμένει τεταμένο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια στιγμή υπάρχει ήγερος τόνος απέναντι στους βουλευτές που αποχώρησαν, καλώντας τους να παραδώσουν τις έδρες τους. Αφήνουν για πρώτη φορά εχμές οι πηγές της πολιτικής γραμματείας, συνδέοντας τις ανεξαρτητοποιήσεις με την πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας πως μάλλον διερωτώμενοι αν όσοι αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάς, σημειώνοντας πως αν αυτό επιβεβαιωθεί τότε θα ενισχυθεί η εκτίμηση ότι οι διαδοχικές αναξαρτητοποιήσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες προσωπικές επιλογές αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το προηγούμενο θέμα. Ως ανεξάρτητος βουλευτής σε Τόλο Ακαρνανίας θα ασκεί πλέον τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, ο οποίος με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής δηλώνει ότι αποχωρεί επίσης από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος με το οποίο είχε εκλεγεί, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ, και στο εξής θα είναι ανεξάρτητος. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα ντόμινο το οποίο συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ υπάρχει προβληματισμός για τη στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, την αδυναμία δημοσκοπικής ανάκαμψης και τη στάση του απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Στελέχοι ζητούν σαφέστερο πολιτικό στίγμα και ανοίγουν τη συζήτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Και μιας και μιλάμε για δημοσκοπική ανάκαμψη, να πούμε ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταγράφουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία με 29,3%, δεύτερη την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16,6% και το ΠΑΣΟΚ με 10,8% να υποχωρεί κατά 0,7 μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, της GPO. Τώρα, επίσης, σε μέτρηση που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιουλίου από την Interview, η πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία είναι 26,8%, στην Ελλάς 15,3% και στο ΠΑΣΟΚ 11,1%, ενώ στην εκτίμηση αποτελέσματος τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 30,1 για τη Νέα Δημοκρατία, 17,4 και 12,3. Όπως καταλαβαίνετε, το παζλ των εκλογών συνεχίζεται. Οι εκλογές, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027. Βέβαια, όλοι καταλαβαίνουμε ότι ζούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και θα μου επιτρέψετε ως δημοσιογράφος να εκτιμήσω ότι ακόμα και η ρητορική των βουλευτών, τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο για καθαρά προεκλογικό λόγο. Τώρα, με τα ποσοστά αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να πλησιάσει η Νέα Δημοκρατία τις 151 έδρες. Θα χρειαζόταν, ανάλογα με το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, περίπου 36-38%. Επομένως, αν οι εκλογές γινόταν με τους σημερινούς συσχετισμούς, το πιθανότερο αποτέλεσμα θα ήταν κυβέρνηση συνεργασίας ή νέες εκλογές. Οι μετρήσεις δείχνουν 7-κομματική ή 8-κομματική βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι το παζλ των εκλογών ακόμα είναι στην αρχή του. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Αμέσως μετά, σκυτάλη για την ενημέρωσή σας, παραλαμβάνει ο Χρήστος Ανεμοζάλης.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που μιλήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Χρήστος Αρμοζάλης και η Βάσο Γκόρου, στον ήχο ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τρία έργα αποκατάσταση μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννενα και το Σούλιο ο πρόεδρος Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στα Ιωάννενα εγκαινιάζεται το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και συντήρηση του διακόσμου προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο που έγιναν επεμβάσει στη χώρα. Στρούλους και στα δάπετα συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα εγκαινιάζει το κάστρο της Σκιάφας στο Σούλι, έργο στερέωσης των τοιχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παρίσταται στο μνημόσυνο των αδερφών Ζωσιμάδων, κτητόρων του ναού.
2: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού του μονοπατιού κύκλο Πασένα που αποκαθιστά την πρόσβαση στη σπηλιά του Κύκλοπα και στη βρύση του Χότζα. Η νέα είσοδος δημιουργείται από την οδό Κουγκίου και Οικουμενίτσα κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Η σπηλιά συνδέεται με την τοπική παράδοση με τον πολύφημο, ενώ οι νησίδες Αγιονύση και Πρασούδη θεωρούνται οι βράχοι που εκτόξευσε ο Κύκλοπας εναντίον του Οδυσσέα. Η βρύση του Χότζα αποτελεί το πόσιμο της συλλογικής μνήμης

0: περιόδους λειψιδρίας, οι κάτοικοι της Γράβας προμηθεύονταν από την πηγή νερό, το οποίο μετέφεραν σε πύληνα δοχεία τα μπότια. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη δημιουργία 9 πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Ιγουμενίτσας. Στο μονοπάτι Φανωτή Παραπόταμος αποκαθίσταται επίσης η πρόσβαση σε προμαχώνα που χρησιμοποιήθηκε για ελληνικά πυροβόλα κατά τον Έλληνο-Ιταλικό πόλεμο.
1: Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ο βουλευτής Πρέβεζας Κώστας Μπάρκας. Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο κ. Μπάρκας ανακοίνωσε στο εξής: θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα ως ανεξάρτητος βουλευτής, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τους λόγους της απόφασής του. Μετά την αναξαρτοποίησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Την ίδια ημέρα αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα.
0: Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ζηρού, συνολικού προϋπολογισμού 1.980.000 ευρώ. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν ζημίες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις του φθινοπόρου του 2025 μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου. Προβλέπονται ασφαλτοστρώσεις και τσιμεντοστρώσεις σε περίπου 9 χιλιόμετρα οδικού δικτύου, κατασκευή τυχείων αντιστήριξης και έργων απορροήσεων βρύων, καθώς και καθαρισμοί ρεμάτων και αυλάκων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την αποκατάσταση 4 δημοτικών κτηρίων και ενός γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και την εκπώνηση υδρολογικής μελέτης. Η ολοκλήρωση των έργων προβλέπεται ως το τέλος του 2028.
1: Την αναστολή του προγράμματος κυκλικής εκπαίδευσης του παραϊατρικού προσωπικού στα εργαστήρια του νοσοκομείου Χατζικώστα ζητάει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. Η ΕΝΗ υποστηρίζει ότι τα εργαστήρια βιοχημικού, αιματολογικού και μικροβιολογικού απαιτούν διαφορετική εξειδίκευση και σταθερή στελέχωση. Εκτιμά δε ότι η μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των τμήματων ενδέχεται να επηρεάσει την ταχύτητα και την αξιοπιστία των εξετάσεων και ζητά προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, στη 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου. Για τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, έχει προκηρυχθεί 2 ριστάσεις εργασίας των γιατρών από τη 1 έως τις 3 μετά το μεσημέρι.
0: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης από τη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής στην Πρέβεζα ένας 66χρονος. Στον άντρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον αβαγοσώστη της παραλίας, ενώ προσπάθεια ανάνυψης πραγματοποίησε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο της Πρέβεζας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
1: Αρχίζει σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου το 15ο τουρνουά μπάσκετ 3-on-3 Πρέβεζα στα γήπεδα Στάθης Παρούσης του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Στη φετινή διοργάνωση καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχών με 101 ομάδες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι αγώνες θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 19 Ιουλίου και θα αρχίσουν καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Το τουρνουά διοργανώνεται από το Σύλλογο Καλαθοσφαίρισης Νικόπολη Πρέβεζας με συνδιοργανωτή και το Δήμο Πρέβεζας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
0: Τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη εξιχνίασε η αστυνομία στην Πρέβεζα, ταυτοποιώντας 2 άνδρες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΔΕ και επικαλούμενος κίνδυνο πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Συνεργός του παρέλαβε τη σακούλα που περιείχε 4.000 ευρώ και κοσμήματα. Ο συλληφθής εντοπίστηκε στο Κερατσίνι όταν πήγε να παραλάβει το αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιηθεί στην απάτη. Στο σπίτι του βρέθηκε μέρος των κοσμημάτων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
1: Φοιτεία με συνολικά 821 δεδρύλια κάναβης εντόπισε την αστυνομική του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας σε αποψηλωμένη τακτική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Σελών του Δήμου Δοδόνης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί της αντίστοιχης υπηρεσίας Ιωαννίνων. Κατασχέθηκαν 721 φοιτημένα δεδρύλια, ακόμη 100 σε φυτόριο, καθώς και ηλεκτρική γεννήτρια, αντλίες εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια. Η προανάκριση διεργείται από τη δίωξη ναρκωτικών Ιγουμενίτσας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
0: τη σύλληψη της υπεύθυνης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και των γονέων ανηλίκου πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού μέθης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ ενώ βρισκόταν στην εκδήλωση χωρίς επίβλεψη. Ενήλικα έχασε τις αισθήσεις του και τραυματίστηκε ελαφρά από πτώση. Μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ιγουμενίτσας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, από όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, της έκθεσης και παραβάσης της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ. Επίσης μας στο earthnews.gr.

0: Ιωάννινα.
1: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: 10ο Φεστιβάλ Δοδόνης από τις 26 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου. Βάκια στο Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας Ιβάν Βάζοφ σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Άλκηση στο Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ίων του Ευρυπίδη από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ρούμελης. Συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ρήτορες του Χριστόφορου Χριστοφή. Μουσική παράσταση Ασημένια Μολυσίδα με τις Κωνσταντίνα Πάτση και Φέη Χρήστου. Μουσική επιμέλεια Θωμάς Κωνσταντίνου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 περίπου, με όλη την επικαιρότητα, όλη την δισογραφία όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Στη ρυθμίση του ήχου Αργύρης Κλιμαντήρης, στο μικρόφωνο Χρήστος Ανεμοζάλης, με όλη την επικαιρότητα, τα διεθνή μας, την εγχώρια κεντρική πολιτική σκηνή και βεβαίως το επίκεντρο της εκπομπής, η περιφέρεια της Ηπείρου. 88,2 για τα Γιάννενα, 100.

πρόβλημα της για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου και βεβαίως Λευκάδα και Τλοκαρνανία. Όμως μέσα από το earteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

ξεκινούμε ευθύς αμέσως να δούμε λίγο τα του καιρού, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις έρχονται τα πρώτα σαραντάρια. Πάμε σταδιακά, κυρίες και κύριοι, σε ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες, οι οποίες παίρνουν και χρονική παράταση και φαίνεται να διατηρούνται έτη, ιδίως από το ύψος Θεσσαλίας και νοτιότερα, με κορύφωση τη Δευτέρα και τη Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας μέχρι και την Τετάρτη. Έτσι λοιπόν, στα βόρεια υπάρχει τάση που θα ξεκινήσει σταδιακή αποκλιμάκωση από την Τετάρτη, μετά όμως θα ακολουθήσει αισθητή προσδημοκρατισία σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη και μετά. Λοιπόν, από σήμερα και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Τρίτη αναμένουμε άνοδο της δημοκρασίας, όμως από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει αισθητή πτώση. Ο καύσωνας του Ιουνίου στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, προκάλεσε τουλάχιστον 12.000 θανάτους και ο απολογισμός είναι ακόμη προσωρινός. Τα προκατακτικά για της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Παρακολούθησης της υπερβάλλουσας θνησιμότητας δείχνουν σημαντική αύξηση κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι, 8 περιφέρειες της Ελλάδος βρίσκονται στο πορτοκαλί, ενώ στο κίτρινο, στην υψηλή ζώνη δηλαδή, για ακόμη μια ημέρα βρίσκεται η περιφερειακή ενότητα της Πρέβεζας από τις περιοχές της Ηπείρου.

Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή, κυρίες και κύριοι, αντίπεινα του Ιράν σε στρατιωτική βάση στη Συρία μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των ΗΠΑ μέσα σε πόλεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν βομβάρδισαν για έκτη συναπτή νύχτα το Ιράν, με την Ταχεράνη να τις κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί ότι θα πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο. Ανακοινώνοντας πως ολοκλήρωσε το νέο μεγάλο κύμα πληγμάτων, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιεροπορικής άμυνας, στρατιωτικές επιμελητιακές υποδομές και ναυτικές δυνατότητες. Στο Ιράν, από την άλλη, έγινε λόγος για βομβαρδισμούς που έπληξαν γέφυρες, αεροδρόμιο αλλά και σιδηροδρομικό σταθμό.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κυρίες και κύριοι, μιλώντας σε εκδήλωση του State Department για την επάνωδο της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και, όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, μια γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κυρίες και κύριοι, απολύθηκε ο χειριστής οτοκιού του Τραμπ. Για ποιο λόγο λέτε? Επειδή έβαζε στοιχήματα για το περιεχόμενο των ομιλιών του. Δηλαδή έδινε κανονικά. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακοίνωσε ότι απολύθηκε ένας υπάλληλος, ο οποίος χειρίζονταν το οτοκιού του Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπήρξαν βάσιμες υποψίες ότι έβαζε στοιχήματα ύψους, προσέξτε, δεκάδων χιλιάδων δολαρίων σχετικά με το περιεχόμενο των ομιλιών του, το οποίο προφανώς γνώριζε εκ των προτέρων.

Να περάσουμε λίγο στα της εγχώριας ειδησιογραφίας, να δούμε τα της κεντρικής πολιτικής κινήσης, κυρίες και κύριοι. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, 9 αθωώθηκαν, 4 για πλημελήματα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εξελίξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕ μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία υποθέσεις 7 εν ενεργεία βουλευτών και 2 πρώην βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, ενώ άλλοι 4 παραπέμπονται για απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και ότι δεν σεβάστηκαν το τεκμήριο της αθωότητας.

μπορούμε να κερδίσουμε και τρίτη θητεία, αναφέρει ο Πρωθυπουργός κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως έχουμε αποδείξει ότι στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους και να ρυθμίζει τις αγορές. Αυτά είπε μιλώντας σε εκδήλωση της Envoir Greece στην Πνίκα.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση διατηρεί ισχυρές πιθανότητες για την εξασφάλιση τρίτης θητείας στις επόμενες εκλογές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της Envoir of Greece, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η νίκη επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης δεσμεύσεων και της άσκησης μετριοπαθούς κεντρωάς πολιτικής ως αντίβαρο στον λαϊκισμό. Η κυβερνητική στρατηγική βασίζεται στο συνδυασμό της ελεύθερης αγοράς με την ισχυρή κρατική υποπτία και τη διατήρηση της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε δε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41% ως παράδειγμα πολιτικής που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανισότητες και ενισχύει τη συνοχή.

Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, αναφέρει πως η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γεννήθηκε για να επανιδρύσει μια ισχυρή προοδευτική παράταξη. Την διαδικτυακή συνάντηση, λοιπόν, με μέλη της ελληνικής αριστεράς, αριστερής συμπαράταξης, είχε ο πρόεδρος του κόμματος, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν από τους πολίτες και αναφέρθηκε στον σκοπό της Ελλάς. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί άλλη μια πολιτική δύναμη στο προβληματικό φάσμα, αλλά για να γεννηθεί η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να δημιουργήσει τη δυναμική ανατροπής των σημερινών συσχετισμών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Τσίπρας.

Παράλληλα, ο κύριος Τσίπρας άφησε αιχμές για άλλες δυνάμεις της αριστεράς, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αναφορικά με τους τρεις πυλώνες του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, απάντησε στην κυβέρνηση παραθέτοντας τις βασικές θέσεις της Ελλάς για το οικονομικό της πρόγραμμα.

Επίσης, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της ΔΕΗ, λέγοντας ότι η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή λειτουργεί με μοναδικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των μετόχων της και έχει πρωτοστατήσει στο καρτέλ της ενέργειας.

τώρα, στα του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, έχουμε αλλεπάλληλες παραιτήσεις, ανεξαρτοποιήσεις βουλευτών αλλά και στελεχών. Χθες είχαμε νέο κύκλο, τον οποίο άνοιξαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, ο Κώστας Μπάρκας, αλλά και η βουλευτής Κοζάνης, η Καλλιόπη Ιβέτα. Με επιστολές τους ανεξαρτοποιήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και στάλθηκαν στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Επίσης, σήμερα παραιτήθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ με μια λακωνική δήλωση από μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Επίσης, σήμερα πριν από λίγο ανεξαρτοποιήθηκε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας, βουλευτής από το ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρώντας από την κοινοβουλευτική ομάδα. Τέσσερις βουλευτές λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτοποιήθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

Συνεχίζονται λοιπόν και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και με ρυθμό από ό,τι φαίνεται η ανεξαρτοποίηση στο ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που μένεται το μέτωπο μεταξύ Ρένας Δούρου και Παύλου Πολάκη εν ώψη της εκλογής Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το Σάββατο. Στη ψηφοφορία αναμένεται πάντως να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών, την ώρα που την παρέτησή τους γνωστοποίησαν επιπλέον 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων.

Ναι, τώρα αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμη 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, είπε στο Art News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών, με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των τριών κορυφαίων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Νέος κύκλος ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες. Ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Παρετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, μόλις πριν, κυρίες και κύριοι, σας έλεγα για τις ανεξαρτοποιήσεις των βουλευτών από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ότι είχαμε λιγότερες, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες είχαμε 4. Τώρα προστέθηκε μία ακόμη. Μόλις πριν από λίγο, με δήλωσή της, η βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, απέστειλε σχετική ενημέρωση ότι ανεξαρτοποιείται και η ίδια από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, μετά τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα από την Πρέβεζα, έχουμε και την ανεξαρτοποίηση της βουλευτής από τις βουλεύτριας Άρτας, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Έτσι λοιπόν, η περιφέρεια της Ηπείρου μένει χωρίς εκπροσώπηση αναφορικά από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην δήλωσή της, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη επισημαίνει πως από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκε με την πολιτική, την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή, προσπάθησε να υπερασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κοινωνία και τις ανάγκες της. Πίστευα και πιστεύω ότι η αριστερά και η προοδευτική παράταξη είναι κατεξοχήν δυνάμεις που μπορούν να φέρουν κοινωνική δικαιοσύνη και να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα διαρκώς εντυνόμενα θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, δημιουργώντας έτσι τις αναγκαίες συνθήκες για την ευημερία της κοινωνίας και την ισχυροποίηση της πατρίδας μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Γεροβασίλη. Επίσης, τονίζει ότι πορεύτηκε και θα συνεχίσει να πορεύεται με αγάπη, με στόχο τις ίδιες αρχές. Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι αυτός ο στόχος και αυτές οι αρχές δεν εκφράζονται από το εναπομείναν σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν και να εξαρτοποιούμε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται στην ανακοίνωση της κυρίας Γεροβασίλη.

ανεξαρτοποιήθηκαν. Δύο από την Ήπειρο, ο Μπάρκας και η Γεροβασίλη, ο βουλευτής της Λοκαρνανίας, ο κ. Ζαμπάρας, η βουλεύτρια Κοζάνης και ένας ακόμη, τον οποίο έχουμε χάσει το μέτρημα, δεν το θυμάμαι.

Όσον αφορά κυρίες και κύριοι τον κύριο Μπάρκα και την κυρία Γεροβασίλη από την Ήπειρο, εδώ θα αναφερθώ, και οι δύο είναι γνωστό τη σπάση με όσους, για όσους ασχολούνται με την πολιτική, ότι διατηρούν άριστες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μάλιστα ο Κώστας Μπάρκας, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει και πρόσφατα εδώ στην εκπομπή στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, δήλωσε ότι διατηρούν σχέσεις φιλίας από τα νεανικά τους φοιτητικά χρόνια. Τώρα, αν και οι δύο πορευτούν μαζί του στο νέο πολιτικό φορέα της Ελλάς, προφανώς δεν θα είναι κεραυνός εν εθρία. Έτσι δεν είναι?

Άλλωστε, η κυρία Γεροβασίλη, κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν από τα κορυφαία στελέχη και είχε τα κορυφαία υπουργικά χαρτοφυλάκια στην κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα, ενώ και ο Κώστας ο Μπάρκας από την Πρέβεζα είχε χρηματίσει υφυπουργός εργασίας. Για σύντομο χρονικό διάστημα είχε όμως αναλάβει και αυτός το χαρτοφυλάκιο.

αργά χθες το βράδυ η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας εξέδωσε μια ανακοίνωση αναφορικά με την αναξαρτοποίηση του βουλευτή Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα τον Μπάρκα. Μεταξύ άλλων αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι μετά από 14 χρόνια βουλευτικής θητείας στο ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας, ο βουλευτής του νομού Κώστας Μπάρκας ανεξαρτοποιήθηκε και είναι δικαίωμά του, αλλά κανονικά και σύμφωνα με το καταστατικό και με την Επιτροπή Δεοντολογίας έπρεπε να παραδώσει την έδρα στο κόμμα που τον στήριξε και τον ανέδειξε βουλευτή του νομού επί 4 τετραετίες. Εμείς θα τον ευχαριστήσουμε για την προσφορά του και το κοινοβουλευτικό του έργο αυτά τα 14 χρόνια, αναφέρει η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας.

χιλιάδες πίστοι, κυρίες και κύριοι, στην Αγία Μαρίνα βρέθηκαν χθες στα Γιάννενα. Σήμερα τιμάται η εορτή της Αγίας Μαρίνας και μία από τις παλαιότερες και πιο ζωντανές και ιστορικές συνοικίες των Ιωαννίνων φόρεσε τα γιορτινά της για να τιμήσει τη δική της προστάτηδα, την Αγία Μαρίνα. Οι καμπάνες χθες το απόγευμα είχαν χαρμόσυνα, οι εικόνες με λουλούδια και πλήθος πιστών συνέρευσε με κατάνοιξη στον Ιερό Ναό για να παρακολουθήσει τον μέγα πανηγυρικό Εσπερινό.

Με κεντρικό θεματικό άξονα τη γυναίκα επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Vicos Festival, το οποίο θα φιλοξενηθεί από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο υπαίθριο θέατρο Άγγελος Κίτσος στο Μονοδέντρι Ζαγορίου. Το φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών αλλά και τη συνεργασία του ΔΠΘ Ιωαννίνων, ενώ όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Τρία έργα λοιπόν αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζονται σήμερα σε Γιάννα και στο Σούλη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Λίνας Μενδώνη. Στα Ιωάννα εγκαινιάζεται το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρηση του διακόσμου προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο που έγιναν επεμβάσεις στις τυχοποιίες, στους τρούλους και στα δάπεδα συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα εγκαινιάζεται το κάστρο της Σκιάφας στο Σούλη, έργο στερέωσης των τοιχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας, προϋπολογισμό 1 ευρώ. Νωρίτερα, στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Ιωαννίνων, ο πρόεδρος Δημοκρατίας θα παραστεί στο μνημόσυνο των αδελφών Ζωσιμάδων, κτητόρων του ναού.

στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το υπονομαζόμενο ΕΚΔΑ, προχώρησε ο Δήμος Πρέβεζας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική σημασία συνεργασία που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διοίκησης, αναβαθμίζει τις γνώσεις αλλά και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και δημιουργεί νέες προοπτικές για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί μια επένδυση στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δημότες, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Πρέβεζας.

Ένταξη χρηματοδότησης 1.980.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ζήρου, κυρίες και κύριοι. Σημαντική εξέλιξη αυτή αποτελεί η ένταξη της εν λόγω πράξης μέσα από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών υποδομές ΟΤΑ 2021-2025. Με απόφαση λοιπόν του Υπουργού Εσωτερικού, του κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων με γνώμονα την αποκατάσταση των σοβαρών ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου ως φυσικό επακόλουθο και της μεγάλης πυρκαγιάς που είχε προηγηθεί κατά τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Παράλληλα, ενισχύει μερικώς και την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου, αλλά και την ανθεκτικότητα των υποδομών απέναντι σε μελλοντικά ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού του μονοπατιού κύκλοπα 1, που αποκαθιστά την πρόσβαση στη σπηλιά του κύκλωμα, στο κύκλωπα και στη βρύση του Χόζα. Η νέα είσοδος δημιουργείται από την οδό Κουγκίου Κιάφας κοντά στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Ιγουμενίτσα. Η σπηλιά, να αναφέρουμε, πως συνδέεται με την τοπική παράδοση, με τον πολύφημο, ενώ οι νησίδες Αγιονίση και Πρασούδη θεωρούνται οι βράχοι, κατά τη μυθολογία, που εκτόξευσε ο Κύκλοπας εναντίον του Οδυσσέα. Η βρύση του Χότζα για την περιοχή της Ιγουμενίτσας αποτελεί το πόσιμο της συλλογικής μνήμης. Σε περιόδους λειψιδρίας, οι κάτοικοι της Γράβας προμηθεύονταν από την πηγή νερό, το οποίο μετέφεραν σε πύληνα δοχεία τα υπονομαζόμενα μπότια. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη δημιουργία 9 πεζοπορικών διαδρομών.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα στην Πρέβεζα ξεκινά το 3-on-3 Basket. Είναι μια διοργάνωση που, αν δεν κάνω λάθος, για 15η χρονιά και προσελκύει πλήθος κόσμου, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και διοργανώνεται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πρέβεζας και την τοπική ομάδα καλαθοσφαίρης της Νικόπολης. Φέτος όμως, όπως αναφέραμε και στο δελτίο ειδήσεων προηγούμενα, καταγράφεται ρεκόρ συμμετοχών με 101 ομάδες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι αγώνες ξεκινούν το απόγευμα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή.

στην σύλληψη της υπεύθυνης μουσικοχορευτικής εκδήλωσης αλλά και των γονέων ανηλίκου, ενός ανήλικου, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ιγουμενίτσας στο πλαίσιο διερεύνησης μέθη. Σύμφωνα με την αστυνομία, κυρίες και κύριοι, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ ενώ βρίσκονταν σε εκδήλωση χωρίς επίβλεψη ενήλικα, έχασε τις αισθήσεις του και τραυματίστηκε ελαφρά μετά από πτώση. Μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ιγουμενίτσας και συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Ωστόσο, σε βάρος των τριών συλληφθέντων, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, της έκθεσης και παραβάσης νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπω εδώ στα social media της κυρίας Γεροβασίλη, αφού ανήρτησε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης που σας ανέγνωσα πριν από λίγο, άλλαξε και την εικόνα της στο προφίλ στο Facebook χωρίς να υπάρχει το λογότυπο του ΣΥΡΙΖΑ.

ανέφερα νωρίτερα, και οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ της Ηπείρου, από τη μια ο Κώστας ο Μπάρκας από την Πρέβεζα και από την άλλη από την Άρτα η κυρία Γεροβασίλη, αν θα πάνε να πορευτούν με την Ελλάς του Αλέξη του Τσίπρα, δεν θα αποτελέσει και έκπληξη.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι, 9 και 59 πρώτα λεπτά, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής. Περνάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επανερχόμαστε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με ακόμα περισσότερες ειδήσεις από την περιφέρεια της Ηπείρου.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
2: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ιωάννινα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ΑΣΠΙΤ με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων από το Ελ News Radio. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ. Χρήστο Νομουζάλη στο μικρόφωνο. Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11. 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου. 88,2 για τα Γιάννενα. Και βεβαίως μέσα από το ertecho.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να αναφερθούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός νέου παιδιού που μας γεμίζει υπερηφάνεια και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αναφέρομαι στον διεθνή ποδοσφαιριστή Χρήστο Τσόλη. Ο Χρήστος Τσόλης, κυρίες και κύριοι, κάνει μια εξαιρετική διαδρομή σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, η Arsenal προσέφερε 40 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα που έπαιζε για να, τον αποκτήσει. Οι γονείς του, του Χρήστου Τσόλη, ο Πέτρος Τσόλης και η σύζυγό του, άφησαν τη δεκαετία του 90 τη Βόρειο Ήπειρο, από εκεί κατάγεται, κυρίες και κύριοι, στα τέλη της δεκαετίας του 90 και έφυγαν για Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, από τη Βόρειο Ήπειρο φτάνει το 90, τη δεκαετία που έφυγαν οι γονείς του, στο σήμερα ένα τέτοιο παιδί, ένα εξαιρετικός χαρακτήρας, χαμηλών τόνων, σμεμνό παιδί, να δίνει μια παγκόσμια δύναμη του ποδοσφαίρου, 40 εκατομμύρια για τον αποκτήσει.

Αντιδράσεις, φίλες και φίλοι, για την κυκλική εκπαίδευση στα εργαστήρια του νοσοκομείου Χατζικώστα. Την αναστολή λοιπόν του προγράμματος κυκλικής εκπαίδευσης του παραϊατρικού προσωπικού στα εργαστήρια του νοσοκομείου Χατζικώστα ζητά με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. Η ΕΝΗ υποστηρίζει ότι τα εργαστήρια βιοχημικού, αιματολογικού και μικροβιολογικού απαιτούν διαφορετική εξειδίκευση και σταθερή στελέχωση. Εκτιμά δε ότι η μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των τμήματων ενδέχεται να επηρεάσει την ταχύτητα αλλά και την αξιοπιστία των εξετάσεων και ζητά παράλληλα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, την ερχόμενη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου. Για την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, επίσης έχει προκηρυχθεί δίωρη στάση εργασίας των γιατρών από τη 1 έως τις 3 μετά το μεσημέρι.

Σας έλεγα χθες ή την Τρίτη, δεν το θυμάμαι ακριβώς, για τις τηλεφωνικές απάτες όπου συντελήφθησαν τις προηγούμενες ημέρες 4 άτομα, οι οποίοι συνολικά μέσα σε λίγο σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να αποσπάσουν από θύματα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, συνολικό ποσό 270.000 ευρώ. Είναι τεράστια τα νούμερα αυτά, κυρίες και κύριοι, που με φάνταστα σενάρια κάθε φορά, και βεβαίως στην περιφέρεια της Ηπείρου, χτυπούν, βάζουν στο στόχαστρό τους τα ηλικιωμένα άτομα. Έτσι λοιπόν, μία ακόμα τέτοια περίπτωση εξιχνίασε η αστυνομία στην Πρέβεζα, ταυτοποιώντας δύο άνδρες, από τους οποίους ο ένας μάλιστα συνελήφθη. Προσέξτε τώρα τι συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και πρέπει να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι, κυρίες και κύριοι. Άγνωστος, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ, τηλεφώνησε σε γυναίκα και επικαλούμενος, προσέξτε τώρα, κίνδυνο πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Συνεργός του παρέλαβε τη σακούλα που περιείχε 4.000 ευρώ και κοσμήματα. Η γυναίκα έβγαλε τη σακούλα με τα χρήματα και τα χρυσαφικά έξω για να μην προκληθεί πυρκαγιά, γιατί έτσι τις είπαν. Καταλάβατε τι γιατί συμβαίνει. Έχουν τόσο πιστικούς τρόπους. Και μπορεί αυτή τη στιγμή να λέτε εγώ δεν θα την πατήσω. Πιστέψτε με, την πατάς πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ο συλληφθής εντοπίστηκε στο Κερατσίνι όταν πήγε να παραλάβει το αυτοκίνητο που είχε χρησιμοποιηθεί για την απάτη. Συνεχίζονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει όταν σας τηλεφωνούν και σας λένε τέτοια πράγματα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν μια λογική συνοχή, είτε να κλείνετε αμέσως το τηλέφωνο, είτε να επικοινωνείτε με τις αρχές και την αστυνομία. Ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα τα οποία πείθονται πιο εύκολα.

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία καταγράφηκε, κυρίες και κύριοι, στο ενεργητικό των τοπικών αστυνομικών αρχών, καθώς φαίνεται πως μια φυτεία με συνολικά 821 δεντρίλια κάναβης εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της δίωξης ξεκινήσης εγκλημάτων Οικουμενίτσας σε δασική αποψηλωμένη έκταση στη Δημοτική Ενότητα Σελών του Δήμου Δοδόνης. Στην επιχείρηση επίσης συμμετείχαν και αστυνομικοί της αντίστοιχης υπηρεσίας των Ιωαννίνων. Κατασχέθηκαν, όπως αναφέρεται, 721 δεντρίλια, ακόμη 100 σε φυτόριο, καθώς και ηλεκτρική γεννήτρια, αντλίες, εργαλεία και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια. Η προανάκτηση διενεργείται από την δίωξη ναρκωτικών Οικουμενίτσας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

0: στα βράχια τελευταία δημοκρατία.
1: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της 5ης θέση, κυρίες και κύριοι, από την θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής στην Πρέβεζα, ένας 66χρονος. Στον άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας, ενώ προσπάθεια ανάνυψης πραγματοποίησε και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε άμεσα στο σημείο. Στη συνέχεια, ο 66χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

0: τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάσω τις κλωτσιές στην ανεφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από πάντα με δολέψουν.
1: Ο Γενικός Πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρέθηκε χθες στην Ήπειρο, κυρίες και κύριοι, και συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημάνη, και το μενού της συζήτησης υπήρξε η ανάπτυξη αλλά και οι ενδεχόμενες επενδύσεις. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Αμερικανό διπλωμάτη για τον εξαγωγικό προσανατολισμό επιχειρήσεων, τον τουρισμό, τις προοπτικές ανάπτυξης, ενώ έμφαση δόθηκε και στις σχέσεις.

σχέσεις της περιφέρειας Ηπείρου με άλλες περιφέρειες, αλλά και με τον απόδημο ελληνισμό. Με τον νέο δικό άξονα που αναμένεται να εγκαινιαστεί στο σύνολό του την επόμενη εβδομάδα, ο Ε65, παρουσία του Πρωθυπουργού και άλλων, αλλά και τους άλλους οδικούς άξονες που ήδη δόθηκαν στην κυκλοφορία, δημιουργούνται νέες προοπτικές ανάπτυξης της Ηπείρου. Το γενικό πρόξενο συνόδευσε ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Παύλος Κοτρώσιος, ιδρυτής και πρόεδρος της Hellenic News America, ενώ παρόντες συνάντησαν και αναπληρώτρια του Περιφερειάρχη, κυρία Νάκου, αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ένωτας Πρέβεζας Ιωαννίνου, με συγχωρείτε, Κώστας Σιαράβας, καθώς και άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ανακοινίζονται 5 ακόμη σχολεία στην Ήπειρο. Ξεκίνησαν και φέτος να υλοποιούνται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανακαίνησης επιπλέον 240 σχολεία όλων των βαθμίδων σε όλη τη χώρα, με τη δεύτερη φάση της δωρεάς ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ από τις Alpha Bank, τη Eurobank, της Εθνικής και της Πειραιώς στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Το προσεχή Σεπτέμβρη, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τα ανακοινισμένα σχολεία του δεύτερου κύκλου της δωρεάς θα παραδοθούν στη σχολική κοινότητα. Μεταξύ αυτών, 5 σχολεία, κυρίες και κύριοι, αφορούν την περιφέρεια της Ήπειρου.

ανάσα, κυρίες και κύριοι, για τους Δήμους της Ηπείρου, καθώς εξασφαλίστηκαν 198 προσλήψεις ανέργων στο πλαίσιο του προγράμματος 55+. Έτσι λοιπόν, αυτές τις 198 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους ηλικίας άνω των 55 χρόνων που εξασφάλισε η Ήπειρος, σύμφωνα με την πρόταση κατανομής για το νέο πρόγραμμα απασχόληση της ΔΥΠΑ, εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ και κατατίθεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική ένεση ανθρώπινου δυναμικού για τους Δήμους της περιοχής μας, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι η αλήθεια πως αντιμετωπίζουν μεγάλη υποστελέχωση, ειδικά στις τεχνικές υπηρεσίες, στα εργοτάξια αλλά και στην καθημερινή συντήρηση.

Ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι στην Πέρδικα Θεσπρωτείας, κυρίες και κύριοι, με μουσική, θέατρο, γεύσεις και παραδόσεις, παρουσιάζει ο Μορφωτικός και Εκπολιστικός Σύλλογος Πέρδικα στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού Πέρδικα 2026. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Ιουλίου έως τις 25 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πέρδικα Σαλίκη και στην Κεντρική Πλατεία.

μακριά του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό, που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

Μια ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή εκτελήθηκε σήμερα στα Γιάννα, κυρίες και κύριοι, ανήμερα της εορτής της Αγίας Μαρίνας. Στον ομώνυμο ιερό ναό της πόλης τελέστηκε για πρώτη φορά επίσημο μνημόσυνο στη μνήμη των μεγάλων εθνικών ευεργετών, των αδελφών Ζωσιμάδων. Η τελετή αυτή αποτελεί την ελάχιστη απόδοση τιμή στους ανθρώπους που συνέδεσαν άρρηκτα το όνομά τους με την αναγέννηση αλλά και την πνευματική θωράκιση των Ιωαννίνων και ολόκληρου του ελληνισμού. Στην ιστορική αυτή στιγμή το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Στασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της εθνικής ευεργεσίας.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας.
1: Και πως αν θέλω περισσότερα να δω σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη.

0: βομβαρδισμούς. Νεκροί από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις πόλεις. Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε λίγο από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
2: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
1: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ. Η ώρα είναι 10:35 πρώτα λεπτά. Και συνεχίζοντας να αναφέρουμε πως τα ποτάμια της Κόνιτσας περνούν στην ψηφιακή εποχή με το υδατόραμα. Στην εποχή λοιπόν της ψηφιακής τεχνολογίας αλλά και της έξυπνης περιβαλλοντικής διαχείρισης περνούν τα πανέμορφα και διεθνούς φήμης ποτάμια της Κόνιτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο καινοτόμο αυτό έργο με την ονομασία Υδατόραμα, το οποίο υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο παρακολούθησης και προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων. Το έργο αποτελεί μια σημαντική συνεργασία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με το ΑΠΙΘΙΤΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια. Στην πράξη, τώρα το έργο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού διαδραστικού γεωχωρικού συστήματος πληροφοριών, ανοιχτού κώδικα, και μέσα από αυτό τα ποτάμια της περιοχής θα αποκτήσουν τη δική τους ψηφιακή υδατική ταυτότητα. Το σύστημα αυτό θα συγκεντρώνει και θα οργανώνει αξιόπιστα υδρολογικά δεδομένα, ενώ θα έχει τη δυνατότητα να ενσωματώνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω τεχνολογίας.

Η μεγάλη γιορτή του Αμβρακικού επιστρέφει μέσα από τον 22ο Διάπλους Γιώργιος Τσαφούλης, κυρίες και κύριοι. 22ος Διάπλους Αμβρακικός με την ονομασία Γιώργος Τσαφούλης επιστρέφει δυναμικά για ακόμη μια χρονιά και γίνεται το σημαντικότερο καλοκαιρινό αθλητικό γεγονός του Δήμου Αρταίων. Ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί, μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο και κάνει γνωστή τη μοναδική ομορφιά του Αμβρακικού κόλπου προς ηλικία αθλητές, επισκέπτες και φίλους της ανοιχτής θάλασσας από όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο λοιπόν των παράλληλων εκδηλώσεων του Διάπλου Αμβρακικού την Παρασκευή 24 Ιουλίου στην παραλία Φράχτης της Κορονησίας, ο Δήμος Αρταίων έχει ετοιμάσει μια ξεχωριστή βραδιά για μικρούς και μεγάλους. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με αστροπαρατήρηση από το Σύλλογο Αστρονομίας Αστρολάβος και θα χαρίσει στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τα μυστικά του έναστρου ουρανού του Αμβρακικού.

Κλοπή φορτηγού και σκυρή είχαμε χθες στην Ιόνια Οδό στο ύψος του Γυμνότοπου, καθώς ένα φορτηγό, ένα βαρέο όχημα, το οποίο μετέφερε, χρησιμοποιεί το για τη μεταφορά κοτόπουλων, εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που διερευνούνται και κατέληξε να ανατραπεί στο οδόστρωμα. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα περιοριστικές δυνάμεις, αστυνομική της τροχέας, αλλά και συνεργείο της εταιρείας που διαχειρίζεται την Ιόνια Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε εγκλωβισμός του ατόμου, ωστόσο η ανατροπή του βαρέως αυτού οχήματος προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στην κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων.

Ο Δήμος Πάργας ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου δημιουργία χώρου πληροφόρησης και ψηφιακής έκθεσης στο Μεσοπόταμο Πάργας με συνολικό προϋπολογισμό της 132.350 ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ίντερεκ Ελλάδα-Αλβανία και χρηματοδοτείται από το Μέσο Προδεξιακής Βοήθειας αλλά και το Ελληνικό Δημόσιο. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου χώρου πληροφόρησης και ψηφιακής έκθεσης, ο οποίος αναμένεται να στεγαστεί στο κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της τοπικής κοινότητας του Μεσοποτάμου. Μέσα από αυτές τις απαραίτητες κατασκευαστικές εργασίες αλλά και την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών, ο χώρος θα αποτελέσει ένα σύγχρονο σημείο προβολής και ανάδειξης της ιστορίας, του πολιτισμού και της πολιτιστικής κληρονομίας της ευρύτερης περιοχής, προσφέροντας έτσι μια διαδραστική τροποτινά εμπειρία στους επισκέπτες.

Πρόταση 400.000 ευρώ στο Leader για την αναβάθμιση 11 παιδικών χαρών από πλευράς του Δήμου Αρταίων, ο οποίος προχωρά σε μια σημαντική κίνηση που αφορά άμεσα την καθημερινότητα αλλά και την ασφάλεια των μικρών παιδιών στις τοπικές κοινότητες. Έτσι λοιπόν εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης ύψους 400.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση διεκδικείται μέσα από το Leader με στόχο να παρουθούν στα παιδιά σύγχρονοι, όμορφοι, αλλά πάνω απ' όλα ασφαλείς χώροι παιχνιδιού.

Τα στελέχη του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Πρέβεζας, σε συνεργασία με την πρώτη τομή Πρέβεζας αλλά και με την Τροχιά, πραγματοποίησαν και συγκεκριμένα μια δράση έγκαιρης παρέμβασης στον νεανικό πληθυσμό της πόλης για την προβληματική χρήση αλκοόλ, με έμφαση στο wine drinking. Σκοπός της δράσης που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική αγορά της πόλης ήταν η βραχαία ενημέρωση και εκπαίδευση σε στρατηγικές μειώσεις της βλάβης, όπως την εναλλαγή αλκοολούχων ποτών με νερό, αναψυκτικά και μη αλκοολούχα ποτά, την αποφυγή παιχνιδιών κατανάλωση αλκοόλ, drinking games, τον προγραμματισμό ασφαλούς μετακίνησης πριν από την έξοδο, καθώς και την αναγνώριση των πρώιμων σημείων υπερβολικής μέθης.

σε εξέλιξη βρίσκονται από το Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη της Περιφερειακής Ένωτας Σάρτας οι εργασίες κατασκευής ενός σύγχρονου γήπεδου μπάσκετ με έχρωμο ελαστικό δάπεδο τελευταίων προδιαγραφών, σύγχρονο εξοπλισμό και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την ασφαλή άθληση μικρών και μεγάλων. Το έργο εντάσσεται στις παρεμβάσεις του Δήμου για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων αλλά και τη δημιουργία σύγχρονων χώρων άθλησης.

σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το έργο ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού στο εθνικό αλλά και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου, κυρίες και κύριοι, το οποίο υλοποιήθηκε μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση 8.678 φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και συστήματος τηλεδιαχείρισης, ενώ κατά την δοκιμαστική λειτουργία καταγράφηκε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας άνω του 75%.

Ο Περιφερειάρχης και κυρία κύριος Καχρημάνης τόνισε ότι το νέο σύστημα των σωμάτων φωτιστικών τύπου LED αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια αλλά μειώνει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση. Ο επικεφαλής της μονάδας ΔΙΤ, Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, κ. Σέργης, χαρακτήρισε το έργο σημαντική παρέμβαση για την καθημερινότητα των πολιτών.

0: με επίκεντρο, κυρίες και κύριοι, τη διαφύλαξη και την προστασία αλλά και τη μεταλαμπάδευση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς στις νεότερες γενναίες, ο Δήμος Πογονίου και η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων συνοργανώνουν τη μεγάλη συναυλία Πιστρόφια 2026 σε δρόμους παραδοσιακούς, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον εμβληματικό και ιερό χώρο της Ιεράς Μονής Βελάς. Η κορυφαία αυτή εκδήλωση αποτελεί μέρος του πλούσιου φετινού προγράμματος του Δήμου Πογονίου, με την Ιερά Μονή Βελάς να γίνεται το σταυροδρόμι όπου συναντούνται οι μουσικές και οι παραδόσεις από κάθε γωνιά του ελληνισμού. Τα Πιστρόφια προσφέρουν ένα μοναδικό πάντρεμα πολιτισμών, καθώς οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τραγούδια και σκοπούς που αγκαλιάζουν ολόκληρη την Ελλάδα. Από τα υπηρετικά πολυφωνικά και το παραδοσιακό τραγούδι, τη Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλιά, μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας και τη Σμύρνη.
1: ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τη σημασία αυτού του μοναδικού παντρέματος πολιτισμού. Τη σημασία του μοναδικού αυτού παντρέματος πολιτισμών που ενώνει τις μουσικές ολόκληρου του ελληνισμού υπογράμισε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Πογονίου, κύριος Αναστάσιος Γιούνης, δηλώνοντας πως το Πογόνι είναι ένας τόπος ταυτισμένος με την παράδοση, όμως φέτος μέσα από ένα εξαιρετικά πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων ανοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά για να υποδεχτούμε τους ήχους και τον πολιτισμό από κάθε άκρη της Ελλάδας. Τα Πιστρόφια στην Ιερά Μονή Βελά δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μια γέφυρα που ενώνει τις κοινές μας ρίζες από το βορρά μέχρι το νότο και από την Ανατολή μέχρι τη Δύση.

Λοιπόν, κάπως έτσι κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Ανεμοζάλης, τον ήχο η Άντα Κωνσταδήμα, μαζί με τον Αργύρη Κλιμαντήρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που και για σήμερα επιλέξατε τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ για την ενημέρωσή σας. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο και ξένιαστο και ασφαλές Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα που θα μας έρθει να μας βρει όλους εδώ στις θέσεις μας. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ και αμέσως μετά τα εξαιρετικά πλούσια και ποιοτικά προγράμματα μέσα από το Earth News Radio. Καλή συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια χαρά.

Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ποιοτική και πάρα πολύ καλή εκπομπή μέσα από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίων της ΣΕΡ με τον Παναγιώτη Τσόκα, αναφορικά με το ανθολόγιο και τις πολιτιστικές εκφάνσεις που περικλεί όλος ο πολιτισμός, μουσικές, παραδόσεις και όλα τα πολιτιστικά νέα. Θα τα μάθετε μέσα από την εκπομπή αυτή.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ, που επιμελήθηκε δημοσιογράφος Βάσο Γκόρου, τη φωνή ο Χρήστος Ανεμοζάλης, τον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Τρία έργα αποκατάσταση μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και το Σούλιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Στα Ιωάννα εγκαινιάζεται το τζάμι της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση στη συντήρηση προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολουθεί το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο που έγιναν παρεμβάσεις και στα Δάπετα συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη οι εργασίες διάνοιξης και καθαρισμού του μονοπατιού κύκλωμας που αποκαθιστά την πρόσβαση στη σπηλιά του κύκλωμα στη βρύση του Χότζα στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Η νέα είσοδος δημιουργείται από την οδό Κουγγίου Κιάφας κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησαν οι βουλευτές Υπήρου, Πρέβεζας και Άρτας, Κώστας Μπάρκας και Όλγα Γεροβασίλη αντίστοιχα. Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Ζηρού συνολικού προϋπολογισμού 1.980.000 ευρώ. Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Ιστορικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Την αναστολή του προγράμματος κυκλικής εκπαίδευσης του παραϊατρικού προσωπικού στα εργαστήρια του νοσοκομείου Χατζηκώστα ζητά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Υπήρου. Η ΕΕΝ υποστηρίζει ότι τα εργαστήρια βιοχημικού αιματολογικού μικροβιολογικού απαιτούν διαφορετική εξειδίκευση και σταθερή στελέχωση. Εκτιμά δε ότι η μετακίνηση εργαζομένων μεταξύ των τμήματων ενδέχεται να επηρεάσει την ταχύτητα αλλά και την αξιοπιστία των εξετάσεων, ζητώντας παράλληλα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αρχίζει σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου το 15ο τουρνουά μπάσκετ του Ιωθρικ Πρέβεζα στα γήπεδα Στάθης Παρούσης του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Στη φετινή διοργάνωση καταγράφηκε ρεκόρ συμμετοχών με 101 ομάδες από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Οι αγώνες θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 19 Ιουλίου και αρχίζουν καθημερινά μετά τις 6 το απόγευμα. Τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένη εξιχνίαση η αστυνομία στην Πρέβεζα, ταυτοποιώντας δύο άνδρες, από τους οποίους ο ένας συνελήφθη. Άγνωστος τηλεφώνησε στη γυναίκα, προσποιούμενος υπαλλήλος του ΔΕΔΙΑ και επικαλούμενος κίνδυνο πυρκαγιάς από βρακή κύκλωμα, την έπεισε να τοποθετήσει σε σακούλα χρήματα και χρυσαφικά. Συνεργός του παρέλαβε τη σακούλα που περιείχε 4.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα. Στη σύλληψη της υπεύθυνης μουσικής και των γονέων ανηλίκου πραγματοποίησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εγκλημάτων Ιγουμενίτσας στο πληστατικό Μέτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ ενώ βρίσκονταν στην εκδήλωση χωρίς επίβλεψη ενήλικα, έχασε τις αισθήσεις του και τραυματίστηκε ελαφριά από πτώση. Μεταφέρθηκε αρχικά στο ΤΕΠ Ιγουμενίτσας και συνέχεια στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου έλαβε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα. Ο επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
1: Αμέσως μετά, Ανθολόγιο Πολιτισμού με τον Παναγιώτη Τζόκα.

0: Ιωάννινα.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Δίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το μουσικό χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο ακριτικό χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο μουσικά κτίσματα

0: www.ert.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Τώρα ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
3: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
2: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο Περιφερειακός Σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Ανθολόγιο πολιτισμού. Μια επισκόπηση στα πολιτιστικά δρόμενα της Ηπείρου και μια περιήγηση στα μουσικά μονοπάτια των σύγχρονων καλλιτεχνών. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν η γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Σήμερα αφιερωμένο εξαιρετικά το κομμάτι αυτό που επέλεξε ο αγαπητός Αργύρης Κλιματίδης, ο οποίος φροντίζει τον ήχο και βεβαίως επιλέγει και τις μουσικές που θα ακούσετε στη σημερινή μας εκπομπή. Παναγιώτης Ζόκας στο μικρόφωνο για μία ώρα περίπου. Αλλάζουμε ρότα στη σημερινή εκπομπή. Θα έχουμε ειδικές και εξαιρετικές συζητήσεις με επιστήμονες που αφορούν στη δράση των συλλόγων, που αφορούν στην πολιτική κληρονομιά των Ελλήνων, όπως αυτή διακονείται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον αγαπητό Κυριάκο Μωυσίδη.

0: Κυρίες και κύριοι, όπως προείπα, έχουμε δύο εκλεκτούς καλεσμένους στη σημερινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κυριάκο Μωυσίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή και θα συζητήσουμε για το λαϊκό πολιτισμό, την προσφορά των συλλόγων, αλλά και για την μεγάλη του εμπειρία, γιατί διακονεί τον λαϊκό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και ειδικά τον παραδοσιακό χώρο. Κύριε Μωυσίδη, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται η Βόρεια Ελλάδα, φαντάζομαι εκεί σας βρίσκω.
1: Είμαι Θεσσαλονίκη, κύριε Τσόγα. Μια χαρά.
0: Μια χαρά, έτσι. Είστε Βορειοελλαδίτης και Θεσσαλονικιός.
1: Και Πόντιος.
0: Και Πόντιος. Ωραία. Έχετε εντρυφήσει, έχετε μελετήσει, έχετε ερευνήσει τον ελληνικό χώρο και τον διακονείτε από τους λίγους Έλληνες που τον διακονείτε με ιδιαίτερη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Συμμετάσχετε σε κορυφαία φεστιβάλ και θα ήθελα σήμερα να επικοινωνήσουμε την εμπειρία σας με τις συμμετοχές που έχετε στα φεστιβάλ της Αμερικής που οργανώνονται από την Ελληνική Εκκλησία, αν έχω καλή πληροφόρηση. Έτσι δεν είναι?
1: Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, υπάρχουν διάφορες μητροπόλεις, οι οποίες υπάρχουν βέβαια στην Αρχιεπισκοπή εκεί πέρα από την Αμερική. Κάποιες από αυτές τις μητροπόλεις οργανώνουν με ιδιαίτερη επιτυχία πολύ μεγάλα φεστιβάλ ελληνικού χορού, στα οποία καλούνται οι κατατόπους ελληνικές κοινότητες, οι οποίες υπάγονται σε αυτές τις μητροπόλεις, να συμμετέχουν με τα χορευτικά τους τμήματα.
0: Ναι, κύριε Μωυσίδη, σας ζητώ συγγνώμη λίγο, επειδή ο ήχος δεν είναι τόσο καλός, θα διακόψουμε σε μισό λεπτό, θα σας καλέσουμε πάλι για να έχουμε το καλό αποτέλεσμα, γιατί οι ακροατές περιμένουν να ακούσουν και να τα ακούσουν σωστά. Συγγνώμη.

0: Έχουμε τον κύριο Μωυσίδη στο τηλέφωνο μετά από ένα γκραν γκινιόλ εδώ με τις τηλεπικοινωνίες που υποτίθεται θα είναι σύγχρονες. Κύριε Μωυσίδη, σας ακούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο που θα μου διαθέσετε και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είπα στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι διακονείτε τον λαϊκό πολιτισμό και τις πτυχές του και ιδιαίτερα τον λαϊκό χορό σε όλα τα μέρη του κόσμου και έχετε μια μακρά εμπειρία για τα φεστιβάλ, τα μεγάλα αυτά γεγονότα που γίνονται σε μια πόλη πολιτισμική χώρα όπως η Αμερική. Θέλω να μου καταθέσετε την εμπειρία σας.
1: Να πούμε καταρχήν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μια σειρά από Μητροπόλεις οι οποίες υπάγονται στην Αρχιεπισκοπή Βορείου Αμερικής. Κάποιες από αυτές τις Μητροπόλεις διοργανώνουν φεστιβάλ στα οποία συμμετέχουν οι κοινότητες οι οποίες υπάγονται στην εκάστοτε Μητρόπολη με τα χορευτικά τμήματα που διατηρούν. Από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ που γίνονται είναι ένα στην Ανατολική Ακτή και ένα στην Δυτική Ακτή. Στην Δυτική Ακτή, δηλαδή στην περιοχή της Καλιφόρνιας, έτσι για να δώσουμε τον κόσμο να καταλάβει, ονομάζεται FDF, ενώ στην περιοχή της Ατλάντα, στην οποία είναι βέβαια και άλλες πολιτείες, όχι μόνο η πολιτεία της Ατλάντα, ονομάζεται HDF, Hellenic Dance Festival. Αυτά τα φεστιβάλ έχουν σκοπό από τη μια να προάγουν την ελληνική παράδοση και έτσι τα χορευτικά συγκροτήματα διαγωνίζονται σε αυτά, λαμβάνουν δηλαδή θέσεις πρώτη, δεύτερη, τρίτη στην κατηγορία της ποιότητας του χορού, αυτού που παρουσιάζουν, αλλά και των ενδυμασιών του τραγουδιού και άλλων στοιχείων της παράδοσης. Εγώ είμαι μέλος της Κριτικής Επιτροπής που αποφασίζει. Την τελευταία φορά που ήμασταν στην Νέα Ορλεάνη, που έγινε το τελευταίο HDF, συμμετείχανε πάνω από 2.000 παιδιά, δηλαδή πάρα πολλές ομάδες. Νομίζω ήταν 85 ομάδες.
0: Mm-hmm. Ναι. Και ποιες γενιές Ελλήνων συμμετέχουν, κύριε Μωυσίδη?
1: Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι νεανικές έως ακόμα και πιο μικρών παιδιών. Δηλαδή είναι σε 6 κατηγορίες που είναι ηλικιακά. Ξεκινάνε δηλαδή από τα μικρά παιδάκια 5-6 χρονών και φτάνουν μέχρι σε ενήλικες, αλλά συνήθως νεότερα άτομα. Επομένως αυτοί που συμμετέχουν είναι νέοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, ο σκοπός είναι διτός. Από τη μια είναι η προαγωγή της ελληνικής παράδοσης, όπως είπαμε, αλλά από την άλλη είναι και η δυνατότητα να έρθουν όλοι οι Έλληνες της Μητρόπολης σε επαφή μεταξύ τους, να γνωριστούν, να συνδιαλλαγούν. Έχουν δημιουργηθεί οικογένειες εκεί μέσα, έχουν δημιουργηθεί πολύ δυνατές φιλίες. Είναι μια κοινοτική εκδήλωση η οποία ενισχύει τους δεσμούς. Από αυτήν την άποψη ο παραδοσιακός χορός επιτελεί και ένα στοιχείο ταυτοτικό, δηλαδή μέσω του χορού επιβεβαιώνεται η ελληνικότητά τους ή και μαθαίνεται ακόμη η ελληνικότητά τους στα μικρότερα παιδιά. Σκεφτείτε ότι κάποια παιδάκια μικρά εκεί πέρα, ούτε οι παππούδες τους δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα.
0: Κατάλαβα, τι λέτε. Μιλάμε για τέταρτη και πέμπτη γενιά τώρα.
1: Ναι. Και πιο πολύ ακόμα. Κάποιες κοινότητες εκεί είναι πολύ παλιές. Η κοινότητα της Νέας Ορλεάνης, δηλαδή, δημιουργήθηκε από το 1800 κάτι, ξέρω. Υπάρχουν κοινότητες στη Φλόριντα, ας πούμε, στις οποίες οι πρώτοι Έλληνες πήγαν εκεί το 17ο αιώνα, 16ο, 17ο. Είναι πολύ παλιές κοινότητες κάποιες. Καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός χορός, μέσα από τα τραγούδια επίσης, τους δίνει την ταυτότητά τους. Τους λέει ποιοι είναι σαν Έλληνες. Έρχονται σε επαφή. Η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο βέβαια μπορεί και κρατάει κοντά της όλον αυτόν τον νέο κόσμο. Πώς αλλιώς θα τον κρατούσε?
0: Μάλιστα, είναι καταλυτικός δηλαδή ο ρόλος της Εκκλησίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι στον Ελλήνο της κοινότητας, κύριε Μωυσίδη.
1: Ειδικά στις δυτικές ακτές, στην περιοχή της Καλιφόρνιας, όλες οι κοινότητες είναι κάτω από την, είναι η εκκλησία τους και έχουν το κοινοτικό τους κέντρο και όλα γίνονται γύρω-γύρω από αυτήν την υπόθεση της εκκλησίας. Όταν όμως μιλάμε στα, αυτά στα δυτικά, στην περιοχή της Καλιφόρνιας, όταν μιλάμε όμως στα ανατολικά, υπάρχουν και σύλλογοι έτσι όπως τους γνωρίζουμε, αλλά και οργανώσεις ελληνικές, ξέρω εγώ, για ΧΕΠΑ και όλοι, οι οποίοι δεν υπάρχονται άμεσα στην εκκλησία βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η εκκλησία βεβαίως παίζει καταλυτικό ρόλο στην οργάνωση των ελληνικών κοινοτήτων.
0: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κύριε Μωυσίδη, συστρατεύεται και ο χορός, ο παραδοσιακός χορός, με το Δημοτικό Τραγούδι για την ενίσχυση και τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Καλλιεργείται η ελληνική γλώσσα μέσα από αυτές τις τέχνες, γιατί με τη μορφή της τέχνης δίνονται αυτά πλέον τώρα στα φεστιβάλ, με την θεατρολογημένη παρουσίαση των αξιών του λαϊκού μας πολιτισμού. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Η γνώμη μου είναι ότι ο παραδοσιακός χορός δεν συστρατεύεται απλά, είναι πυλώνας. Χωρίς τον παραδοσιακό χορό δύσκολα θα κρατούσαν όλο αυτό το νέο κόσμο κοντά στις κοινότητες. Επομένως, είναι καταλυτική η ενασχόληση με τον παραδοσιακό χορό. Και βεβαίως μέσω του χορού, δηλαδή όταν λέμε χορός εννοούμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα τραγούδια, τις φορεσιές, την ιστορία πίσω από τους χορούς, τη γεωγραφία, ένας χορός από ένα νησί, ένας χορός από τη Μακεδονία, και δηλαδή όταν λέμε χορός εννοούμε όλη αυτή τη διαδικασία με τα τραγούδια, τις φορεσιές,

0: κατέχει η νέα γενιά. Ποια είναι η γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, τα αναχρονιστικά που λέτε, που φαντάζομαι τη σύνδεση δηλαδή της παράδοσης με κάποιον παλιό τρόπο ζωής ή κάτι τέτοιο, εννοείται. Εν πολύ σε αυτό έχει ξεπεραστεί, δηλαδή το να χορεύει κάποιος, αυτό έχει ξεπεραστεί νομίζω και στην Ελλάδα. Το να χορεύει κάποιους παραδοσιακούς χορούς δεν τον κάνει αυτόματα κάποιον τύπο από τα παλιά. Έχει πλέον μια σύγχρονη μορφή αυτό, εκφράζεται μέσα από αυτό, και αφού εκφράζεται μέσα αυτό, μέσα από αυτό τον εκπροσωπεί, το έχει εντάξει στη σύγχρονη ζωή. Επομένως ο παραδοσιακός χορός, παρόλο που είναι παραδοσιακός, είναι σύγχρονος.
0: Μάλιστα. Άρα...
1: είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, είναι ζωντανό πράγμα, δεν είναι μουσιακό.
0: Μάλιστα.
1: Τα παιδιά αυτά κάνουν γλέντια μετά τις παραστάσεις τους και συμμετέχουν με τέτοιο ενθουσιασμό και χορεύουν και διασκεδάζουν, όπως αν να πηγαίνουν, ξέρω εγώ, σε ένα κλαμπ ή κάπου, και το οποίο το θεωρούμε σύγχρονο. Λοιπόν, διασκεδάζουν με τον παραδοσιακό χορό ακριβώς με την ίδια ένταση και πάθος.
0: Όπως δηλαδή μου λέτε, η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, έτσι και τα επιμέρους στοιχεία τους, όπως είναι ο χορός, ζωντανός, και είναι σημαντικό πράγμα να είναι ζωντανό κάτι και δεν έχει σχέση ούτε με την αναβίωση ούτε με την αναπαράσταση. Αυτό μου λέτε?
1: Κοιτάξτε, έχει έναν άλλο τρόπο με τον οποίο έχει περάσει πια στο νέο κόσμο. Αν μιλούσαμε για πριν 100 χρόνια, ο νέος άνθρωπος, τα παιδάκια μαθαίνουν από τους γονείς τους στο χωριό, στην πλατεία, εκεί πέρα που θα γινόταν στο χωροστάσι, εκεί που θα γινόταν οι συναντήσεις της κοινότητας της τοπικής. Τώρα πια γίνεται στην κοινότητα της εκκλησίας, εκεί που είναι οι χώροι που κάνουν τις πρόβες τους τα παιδιά με τους δασκάλους τους, και μέσα από αυτή τη διαδικασία και ερχόμενοι σε επαφή και με άλλα παιδιά από άλλες κοινότητες, διασκεδάζουν. Ενώ λοιπόν έχει αλλάξει ο τρόπος, ο χορός, το φαινόμενο είναι το ίδιο. Είναι ο χορός πάλι.
0: Σωστά.
1: Με τον ίδιο τρόπο έρχονται σε επαφή, δηλαδή. Όπως ερχόταν σε επαφή παλιότερα τα αγόρια με τα κορίτσια στο χωροστάσι και κοιτούσε ο ένας. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Με σύγχρονους όρους, αλλά αυτό γίνεται. Μέσω του χορού γίνονται όλα.
0: Μάλιστα. Η διδασκαλία, γιατί πλέον για διδασκαλία μιλάμε, κύριε Μωυσίδη, αφορά εκπαιδευτική διαδικασία που εντάσσεται ίσως και στο εθνικό πρόταγμα για τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισμού. Ποια είναι η άποψή σας?
1: Κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι μονοδιάστατο κατά την άποψή μου. Η διδασκαλία από τη μια έχει όλο αυτό το επιστημονικό υπόβαθρο που χρειάζεται να έχει για να είναι κάποιος δάσκαλος χορού, αλλά όταν μιλάμε για αυτές τις κοινότητες μιλάμε και για νέα παιδιά πολλές φορές, δηλαδή που έχουν βγει μέσα από τις χορευτικές αυτές ομάδες που ήδη υπάρχουν, παλιοί χορευτές επομένως, τα οποία παιδιά μέσα από τη διδασκαλία μπαίνουν σε μια διαδικασία ιχνηλάτησης, πιο βαθιάς ιχνηλάτησης του παραδοσιακού χορού, μαθαίνουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, έρχονται στην Ελλάδα, ερευνούν, πηγαίνουν στα χωριά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που δημιουργεί πρεσβευτές. Επομένως η διδασκαλία, το να είναι κάποιος δάσκαλος παραδοσιακού χορού γεννημένος στην Αμερική, αυτόματα τον κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι κάτι περιορισμένο στον τρόπο που διδάσκει, αλλά είναι φορέας ελληνικού πολιτισμού. Έχουμε πρεσβευτές αυτή τη στιγμή.
0: Μιλήσατε για τοπικές ταυτότητες, τοπικές διαλέκτους, οι οποίες διατηρούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δεν συμβαίνει και στην Ελλάδα. Πώς γίνεται αυτό εκεί, μακριά από την ελλαδική επικράτεια?
1: Είναι αυτός ο τρόπος που σας είπα. Σκεφτείτε ότι, ας πούμε, μια τυχαία κοινότητα κάπου στην Ατλάντα ή σε κάποια άλλη πόλη έχει κάποια παιδιά τα οποία ασχολούνται με τις χορευτικές ομάδες εκεί πέρα και έχουν αποφασίσει ότι θα κάνουν χορούς από ένα χωριό της Θράκης και από ένα χωριό της Ηπείρου, από εσάς. Πολλά από αυτά τα παιδιά θα έρθουν στην Ελλάδα, θα επισκεφθούν το χωριό, θα μιλήσουν με τους κατοίκους, θα ακούσουν πως τραγουδούν, θα τους καταγράψουν, θα προσπαθήσουν να τα μάθουν και οι ίδιοι, και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα συνεργαστούν και με άτομα τα οποία είναι πιο εξειδικευμένα, γνωρίζουν πιο πολλά πράγματα, δηλαδή χωροδιδασκάλους και ερευνητές εδώ στην Ελλάδα, και θα προσπαθήσουν να περάσουν όλο αυτό το πράγμα στα παιδιά τους.
0: Και
1: το αποτέλεσμα είναι, το επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι ποιο? Να ακούς κάποια παιδάκια που δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά να τραγουδάνε θρακιώτικα με προφορά θρακιώτη.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Και κάτι τελευταίο, κύριε Μωυσίδη, την άποψή σας θέλω για τον λαϊκό πολιτισμό, αν περιέχει τεκμήρια με δυναμική στα πολιτισμό.

0: πολιτισμικά περιεχόμενα, ώστε να συντηρηθεί η εθνική μας ταυτότητα μακριά από την επικρατεία την ελλαδική.
1: Κοιτάξτε, έχω ήδη απαντήσει αυτό. Όχι απλά εμπεριέχει τα τεκμήρια που λέτε κατά την άποψή μου, είναι πυλώνας. Είναι ο τρόπος, ένας βασικότατος τρόπος για να συνεχίσει, για τη συνέχεια, ας πούμε, του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ταυτότητας στο εξωτερικό. Είναι ισχυρότατος πρεσβευτής, ισχυρότατο όπλο, επίσης η πολιτιστική διπλωματία που θα μπορούσε να γίνει από την Ελλάδα, η οποία δεν γίνεται, έτσι, μην κρυβόμαστε. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ομάδων, κοινοτήτων, πιο μικρών δηλαδή σε σχέση με ένα κράτος όπως είναι η Ελλάδα, γίνεται πολλή δουλειά και αυτό δουλεύει. Δουλεύει και στους Έλληνες, δουλεύει και στους μη Έλληνες και στους αλλοδαπούς.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μωυσίδη, χαρήκαμε ιδιαίτερα που συνομιλήσαμε μαζί σας. Τιμή για την ΕΡΤ Ιωνίων που σας είχε στις συχνότητές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι δύναμη και να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά αυτή ως πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού σε όλη την Ιφίλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Ελπίζω η ΕΡΤ να στηρίξει τέτοιες προσπάθειες, να τις προβάλλει για να καταλάβει ο κόσμος τι πλούτο και τι δύναμη έχουμε στον πολιτισμό μας, τον λαϊκό, τον παραδοσιακό.
0: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.
1: Χαίρετε. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε ρότα, να πάμε λίγο στο Ζαγόρι. Έχουμε δύο βιωματικά εργαστήρια αφιερωμένα στην γαστρονομική κληρονομιά που οργανώνει το Οικομουσείο Ζαγορίου στον Ξενώνα Ρόκα, στον Ελαφότοπο. Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, 5.30 με 8.30 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο με τίτλο «Γνωριμία με την τυροκομεία». Και αύριο Σάββατο, πρωινές ώρες, 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι, θα ακολουθήσει το εργαστήριο «Γνωριμία με τη Ζαγορίσα Μαγειρική», με την Κατίνα Δεμάτη να παρουσιάζει την Παρασκευή παραδοσιακή Ζαγορίσα πίτας και τεχνικές της τοπικής κουζίνας.

0: Ιωάννινα.
1: Αλλάζουμε ρότα. Πάμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε υψηλούς καλεσμένους στην πόλη μας σήμερα και παραδίδονται σημαντικά και εμβληματικά έργα για την πόλη των Ιωαννίνων. Θα ακούσετε αποσπάσματα από την παράδοση του τζαμιού στην Καλούτσενη. Θα ακούσουμε τον Περιφερειάρχη Υπήρου, τον κύριο Αλέξανδρο Καχρημά, αλλά και την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, η οποία έκανε δηλώσεις. Πάμε με Περιφερειάρχη.
2: Χαιρόμαστε που είσαστε στην πόλη μας. Είναι τιμή μεγάλη για μας το ότι δημοκρατίες είσαστε εσείς. Θα κάνω μια εξαίρεση και θα εκφωνήσω και την κυρία Υπουργό, γιατί θεωρώ ότι και εδώ αλλά σε πάρα πολλά μνημεία έχει την σφραγίδα της. Ήταν μια μέρα ως Περιφερειάρχης Υπήρου είχα ξεκινήσει τη συντήρηση σε αυτό το μνημείο, αλλά φτάσαμε σε αντιέξοδο. Υπουργός Πολιτισμού ο κύριος Στασούλας, Γενική Γραμματέας η κυρία Μενδώνη. Πήγα στο γραφείο, γίνεται μια σύσκεψη, φωνάζει η κυρία Μενδώνη την κυρία Γερούση και μου λένε: για να προχωρήσει αυτή η δύσκολη μελέτη θα φοράξουμε μία καθηγήτρια από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Λέω, φωνάξτε τώρα που είμαι εγώ. Λέει, κυρία Τσακανίκα, κάπου την είδα εδώ. Και έτσι ξεκινάμε και κάνουμε αυτή τη μελέτη. Βοήθησε το Πολυτεχνείο τα Μέγιστα και η ομάδα που ήτανε που είχε κάνει στον Πανάγιο Τάφο όλη τη μελέτη για την αναστήλωση. Εγώ είμαι ευτυχέστατος γιατί οι δυο σας εκείνη την ημέρα δώσατε τη λύση και σήμερα μετά από πολύ αγώνα αφού το βάλατε στο Ταμείο Ανάκαμψης είμαστε εδώ.
3: Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά για μένα που σας υποδεχόμαστε σήμερα στην πόλη σας. Την πόλη την οποία αγαπάτε, την πόλη την οποία τιμάτε από τότε που ξεκινήσατε μαζί με τον Ευάγγελο Αβέροφ μέχρι σήμερα. Και θα την τιμάτε για τα επόμενα χρόνια, γιατί οι δεσμοί είναι ακατάλητοι. Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για όλους μας. Η απόδοση ενός μνημείου, ενός αποκατεστημένου μνημείου σε μία πόλη είναι πάντοτε μία ευτυχή στιγμή. Όταν μάλιστα το μνημείο αυτό βρίσκεται στον πυρήνα του αστικού ιστού, τότε τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα προσφέρουμε ένα πνεύμα αναγέννησης στη γειτονιά. Από εκεί που ένα μνημείο σε εγκατάλειψη, μία αιστεία πολλές φορές δυσάρεστη για την γειτονιά, σήμερα, από σήμερα μάλλον, απολαμβάνει ένα αποκατεστημένο μνημείο. Όπως είπε ο Περιφερειάρχης, το συγκεκριμένο μνημείο αποκαταστάθηκε ξεκινώντας από την εποχή που εσείς είσαστε Υπουργός Πολιτισμού με την προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφει από σας, από τον Περιφερειάρχη και από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το οποίο εκπώνησε τις μελέτες. Αν θυμάστε, και είμαι σίγουρη ότι το θυμάστε, απλώς το θυμίζω, ότι ως Υπουργός Πολιτισμού επανεκκινήσατε και το θέμα του Ζαγορίου, το οποίο έμεινε τα επόμενα χρόνια σε μία αγρανάπαυση, για να ενταχθεί τελικά ως πολύτιμος κρίκος στην αλυσίδα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η Ήπειρος είναι ένας ευλογημένος τόπος. Ευλογημένος καθώς χιλιετίες ολόκληρες διασώζει την μεγάλη ιστορική διαχρονία της πατρίδας μας, η οποία αποτυπώνεται στην υλική και στην άλλη κληρονομιά της. Σήμερα αποδίδεται, αποκατεστημένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, το τζαμί της Καλούτσιανης και το Οθωμανικό Λουτρό.

0: Τα μοναδικά αυτά μνημεία, κυρίες και κύριοι, παραδίδονται παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασιούλα. Να ακούσουμε τι είπε ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας της χώρας.
1: Κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μπέγκα, που μας φιλοξενείτε στην πόλη σας, στην πόλη μας που ολοένα ανακαινίζεται, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Τζούφη, κύριε Τσίμαρη, κυρία Κεφάλα, κύριε Αμυρά, βουλευτές του νομού, μέχρι χθες συνάδελφοί μου στη Βουλή, αγαπητοί συμπατριώτες, φίλες και φίλοι, σεβασμιότατοι που με την παρουσία σας τιμάτε αυτή την εκδήλωση. Τόπος με βουνά πολλά και ανέτελε τα ζωντανά, καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρινο φθαλμού και κάστρα πατημένα. Θα'ναι τα Γιάννενα ψιθύρισα στο χιόνι και στον αγριόκερο, γυάλινα και μαλαματένια. Κι όσο πήγαινε η μέρα σαν το βαπόρι σε καλά νερά, είδα και μιναρέδες και άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Είδα και μιναρέδες και άκουσα τα μπακύρια να βελάζουν. Έτσι περιγράφει τα Γιάννενα ο σπουδαίος συμπατριώτης μας Μιχάλης Γκανάς, ο ποιητής, ο οποίος πριν 2 χρόνια πέθανε. Χρησιμοποιώντας οικίες και γνώριμες λέξεις και συνδυασμούς και αλληγορίες. Και αυτά τα Γιάννενα με τις αλεπούδες και το βαρύ χειμώνα και τα κάστρα και τον αγριόκερο, αυτά τα Γιάννενα σήμερα στολίζονται περισσότερο. Τα Γιάννενα βεβαίως είναι και παραμένουν πρωτίστως βυζαντινά. Οι περισσότερες εκατονταετίες της υπάρξεώς τους, από τις ίδρυσής τους από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, δείχνουν ότι είναι βυζαντινά, όπως και η περίσσια των μνημείων τους. Είναι όμως και κάτι άλλο τα Γιάννενα, ένα παλύμψιστο πολιτιστικό, μια διαρκής πολιτιστική ανανέωση που έρχεται με τον καιρό και φεύγει, αλλά δεν εξαλείφεται, γιατί κάθε περίοδος αφήνει το αποτύπωμά της αξιοσέβαστο από τους επιγενόμενους, δηλαδή από μας. Έτσι είναι και αυτή η συνοικία, η Καλούτσιανη. Οι πολύ παλιότεροι θα θυμούνται ότι εδώ που τώρα είναι το νέον και παλιότερα το μαντίον, ο σκανδάλις, ο Χίρας, ο Μίτσιος, ήταν μόνο χάνια. Εδώ ήταν μόνο χάνια και σπίτια. Ήταν το χάνι του Κιτσαρά. Ήταν το χάνι του Τσινάβου. Το χάνι του Ντανάκα, του Μούλια, του Χολέβα. Αυτά τα χάνια είχαν μαγειρία, είχαν πεταλωτήρια, είχαν παχνιά, είχαν και τσαρουχάδικα. Αυτές οι δουλειές υπήρχαν τότε στην Καλούτσενη. Ο χρόνος τα άφησε πίσω, αλλά δεν τα ξεχνάμε. Είχε το καφενείο του Ζάγκλη απέναντι από το τζαμί. Και αυτός ο χρόνος που περνάει, κάτι μας χρωστάει, κάτι μας οφείλει. Και εμείς αυτή την οφειλή την ξεπληρώνουμε με φροντίδα και συντήρηση. Η συντήρηση δεν είναι ο αντίπαλος της πρόοδου, όπως επιφανειακά πολλοί νομίζουν. Λέμε όλοι επιφανειακά ότι υπάρχουν 2 ρεύματα στην φιλοσοφία, στην τέχνη, στην πολιτική, η πρόοδος και η συντήρηση. Όχι, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Το αντίθετο της συντήρησης δεν είναι η πρόοδος. Το αντίθετο της συντήρησης είναι η σύψη. Άρα η συντήρηση είναι και πρόοδος, γιατί αναχαιτίζει, εμποδίζει τη σύψη. Ένα έργο προοδευτικό λοιπόν είναι η συντήρηση και η ανάδειξη του τζαμιού της Καλούτσενης, ενός τζαμιού που επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός ιστορικού συνόλου πολλών στιγμών, διαδοχικών επιστρώσεων μνήμης και ιστορίας στην πόλη μας, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα. Γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια. Και δεν πήραν προνόμια μόνο οι Γιαννιώτες. Πήρε προνόμια και το Ζαγόρι, για το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Μενδώνη, γιατί το Ζαγόρι, όπως και άλλες περιοχές του νομού μας, συνδέονται με τα Γιάννενα. Πήρε και το Ζαγόρι λοιπόν προνόμια, και αυτά τα προνόμια ήταν η διατήρηση της ιδιοτυπίας μας, της ιδιοτυπίας των κοινοτήτων, της εκκλησιαστικής ιδιοτυπίας, η υπόσχεση να μην γκρεμίσουν οι εκκλησίες, η υπόσχεση να μην γίνει πεδομάζωμα στα Γιάννενα. Και αναπτύχθηκε η πόλη μέσα στο κάστρο, μέχρι την αποτυχημένη εξέγερση του Επισκόπου Τρίκης το 1611, οπότε όλα αυτά καταργήθηκαν. Γκρεμίστηκαν οι εκκλησίες, στη θέση τους έγινε το Φετιχέ τζαμί και το τζαμί του Ασλάμ Πασά. Έφυγαν οι Γιαννιώτες από το κάστρο και μπήκαν οι Οθωμανοί. Αλλά αυτή η πόλη ακάματη, μετά από λίγο, ξανασηκώνει κεφάλι και ακολουθεί μία μεγάλη περίοδος, η οποία έφερε τα Γιάννενα τέλη του 19ου αιώνα να έχουν 30.000 πληθυσμό, 20.000 Έλληνες και 10.000 Μουσουλμάνους και Εβραίους. 30.000 πληθυσμό είχαν τα Γιάννενα το 1790. Και μετά ήταν ο τόπος των ευεργετών, ο τόπος της νεοελληνικής αναγέννησης, ο τόπος της παιδείας. Είσαμε την απελευθέρωσή τους 480 και περισσότερα χρόνια από την κατάληψή τους από το Σινάν Πασά. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν είχαμε έναν διαρκή πολιτιστικό εμπλουτισμό, ακόμη και με έργα τα οποία έκαναν, όπως η κυρία Μενδώνη μας είπε πριν λίγο, ελληνικά χέρια, κι ας ήταν μνημεία άλλων πολιτισμών, κι ας ήταν απεχθής και δυσίωνη η ιστορική συγκυρία που τα είχε γεννήσει, ενσωματώθηκαν στην πολιτιστική μας ταυτότητα. Και αυτή την ενσωμάτωση σήμερα τιμούμε, αυτή την ενσωμάτωση σήμερα αναδεικνύουμε εδώ στην Καλούτσενη, σε μια γειτονιά που δικαιούταν και αξίζει ανάσες αναβάθμισης μετά από πολύ καιρό υποβάθμισης και μοναξιάς. Και έτσι μια συνοικία σπουδαία, παλιά, ιστορική, ξαναπαίρνει σιγά σιγά πάνω της χάρη στο πολιτιστικό μας απόθεμα. Το ίδιο θα γίνει και αργότερα, σε λίγο, με τα εγγένεια του Λουτρού, του Οθωμανικού Λουτρού, του Χαμάμ, μέσα στο κάστρο αυτό. Και όλη αυτή η ανάδειξη, όλη αυτή η φροντίδα, όλος αυτός ο πολιτισμός και όλα αυτά τα έργα, βλέπετε πως έχουν ένα βασικό χαρακτηριστικό, και μην το ξεχνάτε, μέσα στην εύλογη ανυπομονησία του να δείτε γρήγορα αποτελέσματα. Κανένα έργο, από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση ένα εντυπωσιακό αλλά παραπλανητικό σύνθημα εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει εδώ και τώρα στη ζωή και στην πραγματικότητα. Υπάρχει διάρκεια, υπάρχει συνέχεια, υπάρχει σκυταλοδρομία, υπάρχει σεβασμός στο έργο που παραλαμβάνουμε και οφείλουμε να το συνεχίσουμε. Και υπάρχει και συνέργεια, όπως ελέγχθη από τον Περιφερειάρχη. Ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Υπουργείο Πολιτισμού, οι βουλευτές, όλοι συνεργάζονται για αυτό το έργο. Και μέσα στη χρονική του διάρκεια αυτό το έργο τελικά παραδίδεται. Δεν είναι πια το μέρος αυτό κρυμμένο από λαμαρίνες. Ένα σπουδαίο έργο που αναδεικνύει την πολιτιστική ταυτότητα της βυζαντινής μας πόλης. Έτσι λοιπόν, όπως έγραψε κανάς, έτσι λοιπόν θα είναι τα Γιάννενα, ψιθυρίζουμε κι εμείς. Στο χιόνι και στον αγριόκερο, τα Γιάννενα γυάλινα και μαλαματένια, σαν καράβι που βαδίζει σε ήρεμα νερά, με μιναρέδες και μπακύρια να βελάζουν. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους.
0: Ακούσαμε τον συντοπίτη μας, πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασιούλα, κυρίες και κύριοι, από τα εγγένεια που πραγματοποιήθηκαν, από την παράδοση μάλλον, είμαστε πιο ακριβείς, του τζαμιού στην Καλουτσένη. Εκεί ήταν ο Περιφερειάρχης, η υπουργός, η κυρία Μενδώνη, και βεβαίως βουλευτές και πολιτιακοί και πολιτικοί παράγοντες της Περιφέρειας Ηπείρου. Συνεχίζεται η περιόδια όμως της κυρίας Μενδώνη με την παράδοση του έργου των Οθωμανικών Λουτρών στο κάστρο, και το απόγευμα στις 6 θα παραδοθεί και το ανακαινισμένο κάστρο της Κιάφας στο ιστορικό Σούλι.
2: Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνει ο άνεμος.

σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρως 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Γύρως 4 χρόνια, με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμη σε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας. Μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα, ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Η φρουρή της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση
3: ο πρόεδρος της Βουλής στα social media.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωση νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκας για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Μουσικά κτίσματα 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί το Μουσικό Χωριό στην Ήπειρο από τις 27 Ιουλίου μέχρι τις 3 Αυγούστου στο Ακριτικό Χωριό Κτίσματα του Πογονίου. Οργάνωση: Διεθνές Κέντρο Ηπειρώτικης Μουσικής και Δήμος Πογονίου. Για μία εβδομάδα θα γίνονται σεμινάρια παραδοσιακής ηπειρώτικης μουσικής για κλαρίνο, λαούτο, βιολί και κρουστά, μονοφωνικού και πολυφωνικού τραγουδιού, καθώς και παραδοσιακών χορών από όλη την Ήπειρο. Πληροφορίες και εγγραφές στο musikaktismata.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων παρουσιάζει το αριστούργημα του William Shakespeare «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», «Μια νύχτα του καλοκαιριού». Μετάφραση Διονύσης Καψάλης. Σκηνοθεσία Ρινιό Κυριαζή. Ένα παιχνίδισμα φωτός μέσα στη νύχτα. Πρεμιέρα 20 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο της Δοδόνης. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου την ημέρα της παράστασης. Ακολουθεί περιοδία.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα να Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπειρισμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλε.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε, σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας, στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλικίας. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλο, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτης σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάζεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εναέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο εναέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφύσει σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπει η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριμό σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικίου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής Δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
5: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι που υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Δρυμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ
7: για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε. Και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρυυσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρω έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησαν σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα ταδικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί γενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική Αυτή η είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα, σε επίπεδο αστυνομικών, να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε γεωμετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού, έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση, τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή, εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος, και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας, Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον Πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάχο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης, βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρήμανση μεταρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του ΤΕΟΣ Ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η Υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο Συγχρόνος, αφού το κτίριο είναι σε άμεση κοινίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας από κατάσταση και ανάδειξη, βελτίωση διαδρομών, περιηγήσει, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Σήμερα και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπους ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενταδικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολίμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολίμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του. Και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ευστικαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίλει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα, στην πρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω στο ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν
1: το
0: είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στο τον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμιο περίοδο περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει... την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλέον εκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα

0: οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς τη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην είναι, να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Σκύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
1: στο χάρτη,
0: του Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Mm-hmm. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Mm-hmm. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
0: Είναι αξιολογικό, έτσι, να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
1: Έτσι,
0: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Σκύρου.
1: Να είστε καλά.
0: Και όχι με το ύφος των κακών επενδύσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Παγκοσμιστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες διακριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αιγαίου

0: αλλά ο Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθη και τον Ιάσονα Ταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την εθνική τουριστική χρονιά όσον αφορά την ενδυμική σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΣΤΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο μνημόνιο της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κυρία Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό. Ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία των εργαζομένων στον τουρισμό, αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανής, το Θεμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Το μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Στασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κ. Λίνας Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στα Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα, τέλος, Γκέλη, θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Σκιάφας στο Σούλη, ένα έργο στερέωσης των τυχών και της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμύριων ευρώ, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Καλωδορία από το 1521 η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Απικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες. Οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή τον Ιούνιο, που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να ανεγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνουν ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης.

0: εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων, την αλκυσή χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε ανιψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανιψιά όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξεβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία είναι μήνες, δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην κάψη απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα θαλάσσια Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων

0: Έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος λοιπόν στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενου δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Χέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
2: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
1: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

0: Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Ιωάννινα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με το RT News.
1: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή, όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
2: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη. Και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
1: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
2: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι. Και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Δήθιο Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
1: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
2: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήφθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονη. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
1: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
2: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτούργος ή ηθική αυτούργη, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας, εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηρίου του Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως το Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackouts επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του Δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των 3 ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της μπρεσικής και φωνικής επίθεσης. Για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό, η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν, τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι 3 εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους 2. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικό που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τελείγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλαιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιδημοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα της έκθεσης ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες, με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρεται, δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία έχει ένα χαρακτηριστικό καπιταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιδημοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της, σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδια στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών εντολμάτων σύλληψης.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι 2 άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
5: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΚΠ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το τεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυρικού χαρακτήρα αδικήματα, και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παραίτηση 3 υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΚΠ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά όπως τονίζει η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός Πρωθυπουργό, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράσει η αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΚΠΕ.
1: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
5: Ακριβώς.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
1: Ο κύριος Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΚΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
6: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΚΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε: ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή. Γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας, και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει. υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχη, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια από τις στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
1: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
7: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρος αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας ελέγει κυβέρνηση υποδείπων και ούτω καθεξής.
1: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
8: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
9: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
8: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
1: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδειχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
10: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαχοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
1: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
11: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες μάλιστα ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
12: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παρετήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παρετήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, της κυρίας Όλγας Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομική κάποδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια, κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
1: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου τον Αλωνών Κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τι νέα δεδομένα δημιουργεί.
12: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και σοκοματικό, αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
1: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
13: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν είχα από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
3: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν

0: ενισχύουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι ΗΠΑ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, το στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα απορίσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%. Ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στον τίτερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα.

0: Έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
1: Ακριβώς.
0: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσίγκε, θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
2: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
0: Ιωάννα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
3: Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έθνη η πάνω μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
0: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γκερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
4: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε δραστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα, που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θεό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, σχεδόν. Θα συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάνε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα ο Κώστας Στάμου.
5: Στο νοσοκομείο Γερματάς λοιπόν, με τράγματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίο του επιτίθεται με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν. Σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στο δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας

0: έξω από ένα φούρνο είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί. Με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί το οποίο ήταν δεμένο να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα. Ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
2: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραμένει πάντα και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάτα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
2: Είναι Δούρου η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
2: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Πρόεδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα αλλά δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
3: Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
3: σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά, όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του, ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους, αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Γενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Κατέρινα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρινα.
4: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου μαζί την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω του ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
1: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες για πρώτη φορά σε τελικό. Καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο
0: Συγκινήθηκε.
1: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφυρίξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγνούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται στη σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και η μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μνημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82, άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, συγγνώμη, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία.
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο, Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού, λοιπόν, το τελικού την Κυριακή. Στάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιδοτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν, από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρια εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια, θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή, είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει, είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025 δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, στην Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την αδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμοι.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη ΣΥΤ και η παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Στέλιος Βραδέλης. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο.

0: ταξιδεύουμε στο Καστελόριζο, όπως πιθανόν να έχετε ήδη καταλάβει από αυτή την υπέροχη φωνή που έκανε είσοδο στην εκπομπή μας. Αυτό την αποκαλούν το Αηδόνι του Καστελόριζου και δεν έχουν άδικο. Έχουμε μαζί μας τα ξωτικά της παράδοσης την κυρία Ευαγγελία Ξενοπούλου, την οποία καλωσορίζω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε σήμερα να βρίσκομαι κοντά σας σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Έχει, εντάξει, είναι μια υπέροχη φωνή, είναι τραγουδίστρια, αλλά είναι και πρόεδρος σωματείου πολιτιστική μουσικοχορευτική ομάδα Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί με πάρα πολλά βραβεία. Ποια να πρωτοπούμε, να πούμε τα πιο σημαντικά, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, από τον κύριο Θόδωρο το Δεύτερο με το Σταυρό της Έδρας του Αγίου Μάρκου, για τη διάδοση της μουσικής παράδοσης του νησιού. Έχει πάρει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για το αξιόλογο πνευματικό της έργο υπέρ της ανάδειξης των λαϊκών παραδόσεων και την προβολή του ακριτικού Καστελόριζου. Έχει τιμηθεί από το Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για αυτή σας τη γυναικεία κοινωνική προσφορά και τη διάσωση των θύμων. Και έχετε πολύ ταξιδεύσει και στην Αυστραλία. Έχετε κάνει συναυλίες για τους Έλληνες ομογενείς εκεί. Ναι. Τι να πρωτοπούμε για αυτό το μέρος, για αυτό που δεν έχω πάει βέβαια ποτέ και θα ήθελα πολύ να πάω, που βρίσκεται στο πιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας και της Ευρώπης, έτσι.
1: Μάλιστα. Απέχει 72 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και ένα ναυτικό μίλι από το ΚΑΣ Αντίφελος, τα παράλια μας. Μόλις το αντικρίσετε, θυμίζει κατευθείαν σκηνικό θέατρο. Ωραιότατα σπίτια, πολύχρωμα, ξέρετε, τα οποία είναι μέσα στη θάλασσα. Το λιμάνι είναι αμφιθεατρικό και τα σπίτια είναι διόροφα, τα οποία και έχουν 12 ρυθμό μέσα στη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ. Είναι πραγματικά η Βενετία του Αιγαίου.
0: Η Βενετία του Αιγαίου.
1: Ναι. Με πολύ και έχει πολύ αξιοθέατα. Έχει το γαλάζιο σπήλαιο, το οποίο τότε ο Βιτόριο Εμμανουέλε είχε πει ότι είναι ανώτερο και από το σπήλαιο του Κάπρι, με σταλαχτίδες μέσα. Πολύ, πάρα πολύ όμορφο.
0: Τι άλλο.
1: Πολλά μοναστήρια, έχει μοναστήρια. Και στη Ρο θα πρέπει να πάτε βέβαια, στη Στρογγύλη επάνω. Πολύ ωραία πράγματα, θα σας καταπλήξει το Καστελόριζο.

0: Θέλω να μας πείτε λίγο, αφού αναφερθήκατε στη βραχονισίδα Ρο.
1: Μάλιστα.
0: Να μας πείτε κάποια πράγματα ιστορικά.
1: Όταν αρχικώς το Καστελόριζο είχε μεγάλη ακμή πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο
0: και
1: Πόλεμο.
0: Και πολύ πλούσιο νησί.
1: Ναι, πολύ πλούσιο νησί. Είχε όμως πολυτάραχη ζωή όλα τα χρόνια. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος όμως το κατέστρεψε όλος καιρός. Και όταν επέστρεψαν οι κάτοικοι, έφυγαν στην Παλαιστίνη, όταν επέστρεψαν πλέον πίσω και το είδαν ότι ήταν πλέον και όλο τους το μάλι, ότι υπήρχαν και ότι είχαν οι άνθρωποι αυτοί, είχε καταστραφεί ολοσχερός, έφυγαν για την Αυστραλία, όπως είπατε, που έκανα περιοδεία, πήγα σε όλες τις καστελοριζιακές αδελφότητες, τραγούδισα τραγούδια του γάμου, του Πάσχα και της ξενιτιάς, τους κατασυγκίνησα και πραγματικά πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας, Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, Πέρθ, μέχρι το Θέονσβιλ επάνω, πάρα πολύ.
0: Θέλετε να μας πείτε την ιστορία για την κυρία της Ρο?
1: Η κυρία της Ρο, όταν λοιπόν εγκαταλείφθηκε το νησί τότε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έφυγαν οι κάτοικοι, ήταν η μόνη γυναίκα που έμεινε πάνω στην βραχονισίδα Ρο και ύψωνε. Είναι η γυναίκα σύμβολο που έγινε ποίημα τραγούδι. Η γυναίκα που για 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευχη στη βραχονισίδα Ρο. Γι' αυτό έχω και τραγουδό και σηκώνω σε κάθε μου εκδήλωση στο τέλος. Κλείνω πάντοτε με την κυρά της Ρο. Σηκώνοντας.
0: Θέλετε να μας το πείτε αυτό το τραγούδι?
1: Ακαπέλα.
0: Αν θέλετε.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Και συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό. Ναι. Εγώ σας έχω δει βέβαια να το ερμηνεύετε και σε εκδηλώσεις.
1: Σε κάθε μου εκδήλωση.
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που συμμετέχετε.
1: Πάρα πολύ.
0: Πάρα
1: ναι,
0: πολλές
1: ναι,
0: εκδηλώσεις.
1: Πηγαίνω παντού,
0: παντού.
1: Και πάντοτε κλείνω με την Κερά της Ρο, η οποία πραγματικά τη συγκλονιστική μου ερμηνεία φέρνει δάκρυα στα μάτια.
0: Ακούσαμε ένα σιρτό και ένα μπάλο πριν. Λέω να ακούσουμε και μια σούστα.
1: Α, είναι η γαμήλια σούστα μας.
0: Η Μάνα Χαρά.
1: Μάνα Χαρά, Μάνα Χαρά. Ναι.

Να ζήσουν τα όμορφα και ελεύθερα Δωδεκάνησα. Να ζήσει η Ρόδος μας. Η Κος, η Κάλυμνος, η Πάτμος, η Αστροπαλιά, η Λέρος, η Σίμη, η Χάλκη, η Νήσιρος, η Τήλος, η Κάρπαθος, η Κάσος και το ακριτικό Καστελόριζο.

0: Το Λυσάκι που ελευθερώθηκε πρώτο,
1: ναι,
0: ήταν στις 13 Σεπτέμβρη του 1947. Κάθε χρόνο, 13 Σεπτέμβρη, γίνεται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Καστέλο.

0: σε εκείνους τους νέους, τους τρανούς και γενναίους που πέσαν στα ξένα και στο γαλάζιο Αιγαίο, πολεμώντας για σένα πατρίδα, αγώνα σκληρό και μοιραίο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πέφτουν καθημερινά για την ελευθερία σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε συγκινήσει, κυρία Βαγγελία Ξενοπούλου, και ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
0: Ήθελα να πω ακόμα, ακούγομαι.
1: Ναι, βέβαια ακούγεστε.
0: Ναι, ότι η κυρά της Ρο είναι συγγενής μου, είναι συγγενής του πατέρα μου. Η ίδια, η κυρά της Ρο και η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, είναι δύο αδερφών παιδιά. Γι' αυτό κρατώ από αυτή τη ρίζα κι εγώ.
1: Κρατάτε όμως και από την Αλεξάνδρεια,
0: ναι,
1: να το πούμε.
0: Έχω
1: αυτό.
0: Γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και έχω σπουδάσει στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου από γονείς Καστελοριζιούς. Το τραγούδι για μένα είναι ταλέντο, είναι δώρο Θεού.
1: Πείτε μας κάτι από τη γιαγιά σας.
0: Είμαι καθηγήτρια Αγγλικής Γαλλικής. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Είναι πιο ωραίο νομίζω το τραγούδι και η τέχνη να είναι, αν και εσείς πια, το να είσαι ερασιτέχνης είναι μεγάλη τιμή.
0: Ναι, ασχολούμαι με τη μουσική.
1: Πιο ωραίο νομίζω να είσαι ερασιτέχνης από επαγγελματίας.
0: Ασχολούμαι με τη μουσική παράδοση από το 1987 μέχρι σήμερα. Έχω μουσικο χορευτικό συγκρότημα.
1: Πού μπορούμε να σας βρούμε, αν θέλουμε?
0: Σε πολλές εκδηλώσεις που κάνω, θα σας καλώ από εδώ και μπρος.
1: Όχι, λέω, αν θέλει κάποιος που μας ακούει, ναι, και θέλει να συμμετέχει, μπορεί να συμμετέχει στις εκδηλώσεις?
0: Βεβαίως.
1: Ή πρέπει να είναι, βεβαίως, αναγκαστικά καταγωγή του από το Καστελόριζο?
0: Όχι, προς Θεού, είναι μεγάλη μας χαρά να έχουμε κόσμο.
1: Για πείτε μας λίγο για τους ρυθμούς στο Καστελόριζο, έχουμε αρκετούς,
0: ναι,
1: ρυθμούς.
0: Ναι. Όταν θέλω, δηλαδή οι χοροί θέλετε
1: χωρί,
0: να πείτε?
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ο Συφτός, όχι, δεν έχει πολλούς χορούς να σας πω.
1: Η Σούστα, ας πούμε.
0: Η Σούστα είναι τα χέρια που δίνουν στα βρωτά.
1: Ναι, είναι λίγο διαφορετική από την Κρήτη.
0: Επειδή η φορεσιά μας είναι πάρα πολύ βαριά,
1: ναι,
0: δεν σηκώνει πολλούς χορούς. Είναι ο Συφτός, είναι ο Καλαματιανός που έχουμε. Είναι η Σούστα μας, είναι και ο Χασαποσέρβικος.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ο
0: τραγουδάκι αφιερωμένο. Στις χαμένες πατρίδες, τα παράλια μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αυτό που λέει στο

Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν

έχε για πάντα για. Τα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν λησμονήσαμε. Έχε για πάντα για. Πάντα μίλησαμε. Όνειρο δεν ήτανε, δεν

0: Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε. Όνειρο δεν ήταν, δελεισμονήσαμε. Έχε για πάντα για τα μιλήσαμε. Όνειρο δεν ήταν, δελεισμονήσαμε.
1: Υπέροχο. Ξέρω όμως ότι κάθε φορά που σας καλούν πλέκετε έτσι διάφορες μαντινάδες. Έχετε μια ιδιαίτερη.
0: Αν έτσι αυτοσχεδιάζω,
1: έχετε μια ιδιαίτερη ικανότητα να αυτοσχεδιάζετε.
0: Έχεις δύο.

0: φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Το φρύδι σου καμάρωτο, σα δυόμερο φεγγάρι. Σαν τον ανθόν της λεμονιάς είναι το πρόσωπό σου. Έλα, έλα, είναι το πρόσωπό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Και των Ελλήνων το σπαθί, το κάμαρο φρυδό σου. Αυτά για σας.
1: Ευχαριστώ,
0: επειδή είστε πολύ όμορφοι.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Θέλετε να πούμε λίγο και για τα ήθη και τα έθιμα του νησιού? Αν ναι. Και θα σας ξανακαλέσω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί είναι τόσα πολλά, αλλά αξίζει να αναφέρουμε κάποια.
0: Ναι. Ο γάμος στον Καστελόριζο κρατάει μια ολόκληρη εβδομάδα. Αρχίζει από την αρχικό στη μέση του γυαλού. Και ξέρετε ότι ο γάμος, όπως γινόταν στο παρελθόν, γίνεται μέχρι σήμερα. Παραδοσιακός γάμος. Στη μέση του γελού, λοιπόν, έστειλαν τον παλιό καιρό ένα μεγάλο προσκλητήριο και προσκαλούσαν όλο το νησί στο γάμο. Την Δευτέρα, λοιπόν, γίνονται οι κουλουρίτσες, αλεύρι, μαγιά, σουσάμι, λάδι, ζάχαρη, και είναι, τα πηγαίνουν τα παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων στα σπίτια των συγγενών και πολύ φίλων, θεωρείται ως ιδιαίτερα πρόσκληση. Την Τρίτη γινόταν τα κεριά και οι λαμπάδες, εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν, τώρα είναι έτοιμα πλέον. Έκαναν λοιπόν τα κεριά και όλα αυτά με τραγούδια του γάμου. Την Τετάρτη έβγαζαν τα πρικιά της νύφης σε έκθεση προς όλους, σε όλο το νησί, και πάλι με τραγούδια και πενέματα του γαμπρού και της νύφης. Την Πέμπτη είναι έστρωναν το κρεβάτι και έριχναν πάνω φλουριά, ματσαρίες, πολλά λεφτά και ιστορίες.
1: Ροδοπέταλα.
0: Ναι, τι είπατε?
1: Ροδοπέταλα.
0: Και αυτά, βεβαίως. Και αυτά. Και την Παρασκευή, την παραμονή από το γάμο. Ο γάμος γίνεται Κυριακή μεσημέρι συνήθως στο Καστελόριζο. Την παραμονή του γάμου ανεβαίνουν παιδιά από τις οικογένειες των μελλονύμφων, μαζεύουν μυρωδά τα βότανα για να λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι κάτι σαν μαντζουράνα αυτά που λέω. Και τα κατεβάζουν μετά και ραντίζουν το σπίτι που θα κατοικήσει ο γαμπρός και η νύφη. Και με αυτά όταν τα βράσουν αυτά τα βοτάνια, θα λουστεί ο γαμπρός και η νύφη. Είναι για την βασκανία. Λένε ότι διώχνει το κακό μάτι, την βασκανία, και φέρνει καλοτυχία στο νιώπαντρο ζευγάρι. Είναι από τον 50ο.

Ψαλμού του Δαβίδ, ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσομαι. Στη συνέχεια γίνεται την Κυριακή το πρωί, όπως σας είπα ο γάμος γίνεται μεσημέρι. Την Κυριακή το πρωί οι συγγενείς πηγαίνουν στο σπίτι του γαμπρού για να τον στολίσουν και στο σπίτι της νύφης για να στολίσουν την νύφη με τραγούδια και πενέματα. Λένε, ήρθε.

0: Ειρήνη. Λοιπόν, αυτά είναι μερικά που σας έχω πει, έτσι.
1: Να σας πω, επειδή αναφερθήκατε στις φορεσιές και είχα την τιμή να μου δώσετε φορεσιά και να φορέσω και να αισθανόμουν πραγματικά.
0: Και ήσασταν τόσο όμορφοι που σας έλεγα πως είσαστε πραγματικά μια πολύ όμορφη Καστελόριζια, έτσι.
1: Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τη φορεσιά, γιατί είναι πραγματικά... είναι πολύ ωραία και βαριά. Ναι. Εγώ είχα την αίσθηση ότι δεν θέλω να κουνηθώ για να μην χαλάσει κάτι.
0: Και πώς σας πήγαινε, πραγματικά ήσασταν πεντάμορφη.
1: Θέλετε λίγο να μας την περιγράψετε?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αρχίζομαι. Είναι η βράκα.
1: Που μοιάζει λίγο με τα παράλληλα της Μικράς Ασίας.
0: Μα είναι επηρεασμένη από δεν το βλέπετε και μόνοι σας. Στη συνέχεια είναι η πεκαμίσα, φοράμε από πάνω.
1: Είναι, η οποία είναι μακριά.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αφήνει να φαίνεται δύο δάχτυλα η βράκα από κάτω. Κοντή. Και είναι το μόνο νησί που φαίνεται η γάμπα. Όλες τα νησιά της Δωδεκανήσου φορούν μακριές στολές, καλύπτουν όλο το πόδι. Εδώ φαίνεται όλη μας η γάμπα. Τέλος πάντων.
1: Φοράτε όμως και κάποιες κάλτσες, κάποιες φορές.
0: Ναι. Βεβαίως τις μπλέκανε και όλα και τις φορούσαν. Ναι. Στη συνέχεια έχουμε το καβάδι. Αυτό που σας είχα βάλει και εγώ εσάς.
1: Να εξηγήσουμε όμως
0: το καβάδι. Το καβάδι είναι από στόφα. Γίνεται από στόφα και στη συνέχεια μετά μπαίνει επάνω το ζώσμα. Τυλίγεται με ζώσμα. Πιάνει όλο το μέρος. Ναι. Φαρδιά όμως, να πιάνει όλη την κοιλιά κάτω. Και στη συνέχεια έχουμε το... Η πλούσια στολή, η πρώτη στολή, φοράει γούνα, όπως βλέπετε. Έχει, γίνεται από βελούδο.
1: Πολύ
0: σε χρώμα
1: βελούδο.
0: Μπλε, σε χρώμα μπορντό, σε χρώμα πράσινο.
1: Χρυσό και ντυμένο.
0: Ναι, και είναι με κέντημα, χρυσό βέβαια. Και έχει και γούνα στα μανίκια και εδώ μπροστά. Ενώ η δεύτερη έχει κοντόχι, δεν φοράει την γούνα πλέον, φοράει το κοντόχι.
1: Το κοντό σακάκι.
0: Είναι ένα μικρό,
1: αλλά πάλι από βελούδο.
0: Αλλά πάλι είναι από βελούδο και είναι πάλι κεντυμένο χρυσό. Έχει κοντόχι, δεν φοράει την γούνα πλέον, φοράει το κοντόχι.
1: Το κοντό σακάκι.
0: Είναι ένα μικρό,
1: αλλά πάλι από βελούδο.
0: Αλλά πάλι είναι από βελούδο και είναι πάλι κεντυμένο χρυσό, πολύ ωραίο. Και πάλι με

0: λέω να μας πείτε αυτό τον ύμνο στα Δωδεκάνησα.
1: Τα Δωδεκάνησα ή του Καστελορίζου πρώτα?
0: Ποιο θέλετε?
1: Να πούμε το Καστελόριζο, ναι. Γιατί είναι μια αναφορά στις ομορφιές του.
0: Ναι.
1: Στα γαλανά του Αιγαίου νερά προβάλλει ένα νησί με χαρά που αντικρίζει την Ανατολή και το αφρόπλαστο κύμα λαλεί. Το δικό μας νησάκι αυτό από τα άλλα το πιο ζηλευτό, με το μανδράκι, την παλαμεριά, ρόδια, κουρί, ψωμί και ψωραδιά. Το νύφτι έχει απ' τη μια μεριά τον Αγιο Στέφανο από το βοριά, το λιμενάρι, τον Άβλακα εκεί που ν' εντικάβω ακόμα παρακεί. Οι στρογγυλοί πλαοί στις αυλωνιές, μοναστηράκια σε όλες τις γωνιές, το μακρινό της θαλάσσης στενό που καμαρώνει της Μούντας στο βουνό. Έχει τις Βίκλας τα ψηλά βουνά και στο παλιό γκαστρό την Παναγιά. Έχει τον Γκάμπο της Άχερες εκεί, η Αγία Τριάδα ακόμα παρακεί. Στο μακρινό μας ωραίο νησί που έχουμε όλοι ελπίδα κρυφή, με τα γοργά του ανέμου φτερά να ξαναδούμε άλλη μια φορά. Μ' αυτόν τον πόθο βαθιά στην καρδιά περνούν τα χρόνια μες στην ξενιτιά, με μια ελπίδα κρυφή περισσή να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί, να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί, να ξαναδούμε το ωραίο μας νησί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Το αφιερώνουμε στους Έλληνες ξενιδωμένους.
1: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Οι οποίοι πραγματικά ζουν με αυτή την ελπίδα να μπορέσουν να ξαναγυρίσουν πίσω στο όμορφο.
1: Πραγματικά, όταν πήγα στην Αυστραλία και έκανα τουρνά και πήγα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αυστραλίας και τραγούδησα εκεί που οι Καστελοριζοί έχουν αδερφότητες.

0: να βλέπατε πώς, πώς κατασυγκινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κλάματα που έβλεπα εκείνη την ημέρα, τα δάκρυα στα μάτια τους, πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, ναι.

0: Θέλετε να μου πείτε τι θυμάστε από τη γιαγιά σας? Έτσι μια εικόνα.
1: Α,
0: κάτι,
1: ναι,
0: που σας έλεγε.
1: Ξέρετε, είχα μια γιαγιά η οποία πραγματικά ήξερε και γράμματα, παρά που ήταν εκείνο τον καιρό εκείνο. Στον καιρό τους δεν θέλαν πολλά γράμματα, παρόλο που εμείς έχουμε τη θεραπεία σχολή, που μοιάζει σαν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με πολύ πολύ ωραία σχολή, και ο καθεδρικός μας ναός, Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι τρίκλη της Βασιλικής, από τα πάταρα, οι κολόνες από τα πάταρα της Κλικίας. Πραγματικά αξίζει κανείς να επισκεφθεί αυτό το νησί, γιατί θα του αφήσει μια πολύ υπέροχη θύμηση. Πραγματικά. Λοιπόν, η γιαγιά με έπαιρνε από μικρό κοριτσάκι και με πήγαινε στην εκκλησία κάθε Κυριακή, στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου μιλώ πάντοτε, και με πήγαινε στην εκκλησία, και όσα έλεγε ο ιερέας έψαλα κι εγώ μαζί του, και γυρνούσε ο κόσμος και με έβλεπε παράξενα, γιατί ήμουνα πάρα πολύ μικρή, ήμουνα 3-4 χρονών κοριτσάκι. Με μάθαινε όμως η γιαγιά από μικρή να μαθαίνω. Να φανταστείτε ότι 2 χρονών ήμουν όταν μου έδειχνε την εικόνα, αρνάκια ή οτιδήποτε, λουλούδια, και έλεγα από κάτω το ποίημα εγώ, και ερχόντουσαν οι δικοί, οι γνωστοί μας στο σπίτι, και βλέπανε ότι, και λέγανε, καλά το παιδί σας πάει σχολείο σε αυτή την ηλικία που είναι, γιατί έβλεπα την εικόνα και έλεγα απ' έξω το ποιηματάκι, με καταλάβατε. Λοιπόν,
0: το DNA πάντως είναι και του πατέρα.
1: Ναι, κρατώ και από την η ρίζα μου, είναι από την οικογένεια Ξενόπουλου, από τον Γρηγόρη Ξενόπουλο κρατάω, γι' αυτό. Έχω φλέβα, ξέρετε.
0: Και ο πατέρας μουσικός.
1: Ναι, ο μπαμπάς μου έπαιζε κιθάρα, βιολί, μαντολίνο. Τα σοκάκια του Καστελορίζου ήταν κατατραγουδισμένα, με φίλους που πήγαινε μαζί και τραγουδούσε στα σοκάκια, και κάνανε και καντάδες εκείνη την εποχή με το φεγγάρι. Πραγματικά. Ο Τροβαδούρος ήταν ο πατέρας μου, έτσι τον έλεγαν. Γεώργιος Ξενόπουλος ήταν πολύ. Αυτά όλα που λέω τα έχω πάρει από αυτόν τον άνθρωπο, και τα έχω σώσει όλα τα τραγουδάκια του Καστελορίζου χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά ήταν πρώτος μηχανικός, κοσμογυρισμένος, μιλούσε 7 ξένες γλώσσες, γι' αυτό και εγώ είμαι καθηγήτρια αγγλικής γαλλικής, είναι πήρα από τον παπά, όπως λέτε, και πραγματικά έχω πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Υπάρχουν άλλοι μουσικοί αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι.
1: Και πραγματικά λένε, όταν φύγει η Ευαγγελία Ξενοπούλου, το είδαν του Καστελορίζου, πιστεύαμε ότι μετά από έτσι δεν θα υπάρχει πλέον.
0: Εσείς συνεργάζεστε με μουσικούς από άλλα νησιά?
1: Ναι, ναι. Από το θέατρο Δώρα Στράτου. Είναι παραδοσιακή η μουσική αυτή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Να πω τον
0: Θέλετε, ναι.
1: Ναι. Γιατί γιορτάζουν 170 χρόνια τα ελεύθερα Δωδεκάνησα. Αυτό το τραγουδάκι, αυτός ο ύμνος του Δωδεκανήσου, τον τραγουδούμε πάντοτε σε κάθε εκδήλωση, και πριν αρχίσουν τα χορευτικά λέμε τον ύμνο της Δωδεκανήσου. 12 ψίδες τριάμβου έχουν στηθεί στα 12 λιμάνια, και έχουν χρύσο σφυρίλα τηθεί με μόχθους και εθνική υπερφάνεια.

νησιού μας πάλι ένδοξη στεριά, ελεύθερη να γένει. Κάθε νησιού μας πάλι ένδοξη στεριά, ελεύθερη να γένει. Κόπηκε μόχθη και αγώνες και διωγμοί.

0: Έχει μείνει λίγος χρόνος.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ξανακάνουμε, σας το υποσχόμαστε, μια εκπομπή.
1: Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: έχουμε
1: να πούμε.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, βεβαίως. Περισσότερα
1: να
0: πράγματα
1: πω
0: για τα ήθη και
1: όλα
0: έθιμα.
1: Τα έθιμα όπως γίνονται
0: βέβαια.
1: Μέχρι σήμερα. Ναι. Στο τέλος, ξέρετε τι γίνεται. Τις προάλλες είχε γίνει ένας γάμος στο Καστελόριζο. Πήγα και στόλισα την ύφη με τραγούδια κλπ. Όπως αυτά που ακούσατε, μερικά που ακούσατε. Και στο τέλος, αφού έγινε δεξίωση και χορός και τραγούδια και πράγματα και μπουφέδες και φαγητά, ο γαμπρός και η νύφη, όπως ήταν ντυμένοι με τα νηφικά ρούχα τους, πέσανε στη θάλασσα. Και οι δυο. Αλήθεια, αλήθεια. Και τα καράβια σφύριζαν, έκαναν τρομερό εκοφαντικό θόρυβο.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε σε αυτή την όμορφη εκπομπή.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε πάντα άξια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση στον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να κλείσουμε με μουσική από το Καστελόριζο, με τη φωνή της κυρίας Ευαγγελίας Ξενοπούλου. Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν. Γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πες μας όλοι πες. More.com, artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Culture στο έθριο της στο Άσαρσακή. Collier Place Coltrane. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Traveling Song εδώ στην αρχή της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Παρασκευής και νομίζω ότι οι πολύ τυχεροί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβει και η θερμοκρασία, οπότε επιβάλλεται η βουτιά στη θάλασσα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Born to fly.

Μπορντέρ και το Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σταθούμε λίγο στην ιστορία της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα είναι για την Billie Holiday. Έφυγε λοιπόν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1959, σε ηλικία 44 ετών, η πιο σπουδαία τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz,

είχε ιδιαίτερη θέση και στο blues ρεπερτόριο και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική μέχρι και σήμερα.

My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Να πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Σε ένα λεπτάκι από τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό λέει στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε είχε τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

το Flight Facilities Remix. Φυσικά Marvin Gaye και Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής 17 Ιουλίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας: 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και σήμερα που λέτε, κυκλοφόρησε ένα EP με τα 4 πρώτα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που περιμένουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι πιο εξωστρεφές και έχει και μια νότα αισιοδοξίας, θα λέγει κανείς. Συνεργάζεται φυσικά με Jungle, γι' αυτό. You were riding in the back when I got a new car. Αυτό είναι το Your Love is Electric. What it felt like, running all the red lights. Και θα είναι το τέταρτο τραγούδι.

πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Your Love is Electric από Leon Bridges και από νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Για την ώρα έχουμε τα 4 πρώτα τραγούδια στη διάθεσή μας. Happiness Anytime, έτσι τα λέγεται, και είναι ένας οικείος ήχος από τη μια και από την άλλη έχει αυτό το κάτι, το πιπέρι του ας πούμε και το αλάτι του.

Holy Seven Wonders. Και ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν τρέξατε, αν πήγατε, αν είδατε την ταινία ήδη, αλλά με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια κυκλοφορία της πολύ αναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Οδύσσια του Christopher Nolan, μια έκθεση παραγωγής της History Art με έργα αδειοδοτημένα από τη Universal Pictures έχει φτάσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και έχει τίτλο The Odyssey, Defy the Gods, και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης που συνδέουν τον αρχαίο μύθο της Οδύσσιας με τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική αξία των αρχέτυπων. Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πόρτες της και έχει ελεύθερη είσοδο και είναι μια ωραία βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν δει κανείς την ταινία ή αφού δει την ταινία, διαλέγετε και παίρνετε.

κάθε φορά που το ακούμε αυτό εδώ, έχω την αίσθηση ότι αφήνει μια... έχει μια δροσιά αυτό το τραγούδι. Ίσως το έχω συνδέσει μόνο με καλοκαίρια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπης Τυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Bill Withers, ακόμα ένα τραγούδι που ταιριάζει στην Παρασκευή, Lovely Day. Και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα. Λοιπόν, Παρασκευή στην 17 Ιουλίου, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι και το rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας διαθέσιμη. Εκεί μας βρίσκεται και live και on demand και μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ, είπαμε, ο Χρήστος Βιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Και Τζαρίν Κόντα. Ένα από τα καινούρια του.

Jason Joshua και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τις ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Groove is in the heart από τα 90s, αλλά χρειάζεται πάντα λίγο groove, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και πάμε κατευθείαν για Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν πάμε στις 5.30 για τις ειδήσεις σε τίτλους, που είναι η επόμενη στάση μας, να πούμε και μια είδηση για τους συνεφίλ της παρέας, ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα δηλαδή, 14 Αυγούστου, και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής, και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5.30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου.

0: Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά εύθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

crecen las flores y todos los colores del arco.

Φυσικά στο Ταμαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γραπτά μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά. Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

Αγαπημένο, θα το έλεγε κανείς από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones, το You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαόντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια με ούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρη Κλίν.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αττική από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Και πάλι μαζί σας, ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καθώς την ακούμε, βλέπω εδώ το μήνυμα που έστειλε ο Ιωάννης στο Facebook της εκπομπής με την Billie Holiday και με πρόταση το Strange Fruit, πολύ ωραία, αλλά εγώ ήθελα αυτό και έχω κρατήσει και ένα πολύ αγαπημένο μου για να κλείσουμε αυτή την ώρα. Όταν λέμε αυτή την ώρα, εννοούμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, που είναι το απολύτως σχετικό, που ξεκίνησε στις 5, γιατί αυτή την εβδομάδα ήταν 2 ώρα τα ραντεβού μας και πιθανότατα θα είναι και την ερχόμενη. Και με χαρά σας λέω ότι η Μαρίλια Γεροντίδη ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, ότι η Βούλα Κουλισοπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική παραγωγή, ότι ήρθε να προσθεθεί η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια και ότι παραμένει στους καθαρισμούς καταστρωμάτων και τις γενικές εργασίες. Και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπασταματίου. Η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, έφυγε μια τέτοια μέρα το 1959, 17 Ιουλίου δηλαδή, ήταν μόλις 44 ετών. Αυτό το άνθος της μουσικής έζησε μια πολύ βασανισμένη ζωή και ένα μέρος αυτών των βασάνων οφείλεται και στην κακή επιλογή συντρόφων. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συστηθήκαμε ως ομάδα. Όλες και εσείς και όλοι εσείς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν θέλετε. Άλλωστε έχω εδώ εισαγωγικό σημείωμα, δεν έχει άλλο γιατί έχω τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, η δεύτερη, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας διεύθυνση, να στείλετε τα μηνύματα. Στο Facebook, η εκπομπή έχει μία σελίδα για να διευκολύνει την επικοινωνία μαζί σας, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, και με το Messenger μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας επίσης. Για μια παρατήρηση πολύ δικαιολογημένη, το ομολογώ, που μου έκανε ένας φίλος ακροατής, όχι μια φίλη ακροάτρια, λέει, έλεγες γιατί δεν λένε οι σύμμαχοι στον πρόεδρο Τραμπ και τα λοιπά να τον μαζέψουν. Δεν το έλεγα με την έννοια ότι είναι κάτι εφικτό. Να, αναρωτιόμουνα, γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που όταν ρίξε ένα βότσαλο στην παγκόσμια λίμνη, όλα αυτά τα οικηματισμοί μας πιάνουν όλους. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραμένουν στο ΝΑΤΟ, παρόλο που είναι στο ύφος «μένω μέχρι να φύγω», «δεν είστε καλοί σύμμαχοι», «δεν πληρώνετε για όπλα όσα θα έπρεπε και έχω παράπονα», και τους τα λέει, και τους μας τα λέει. Γιατί και εμείς οι πολίτες, μπορεί να πηγαίνω εγώ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ευτυχώς φαντάζομαι, αλλά οι επιπτώσεις μας αφορούν όλους. Όταν λοιπόν υπάρχει η Βορειοατλαντική Συμμαχία, όταν υπάρχουν διάφοροι διεθνείς θεσμοί, όταν βέβαια θα μου πεις γίνονται προσπάθειες από τον ΟΗΕ, αλλά ποιος τον ακούει, δεν γίνεται όμως κάθε φορά ο πρόεδρος Τραμπ να μας λέει τα παράπονά του, να ξεκινάει πολέμους, να ισχυρίζεται ότι έχει σταματήσει, λέει, 9 πολέμους, τους 8 τους άρχισε και από αυτούς σταμάτησε τους 2, και να μην βγαίνουν οι ηγέτες των υπολείπων χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να του λένε, ξέρεις κάτι πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Γιατί το τι γίνεται στα στενά του Ορμούζ το πληρώνουμε όλοι, και όταν λέω όλοι εννοώ τις επιπτώσεις και σε εθνικό επίπεδο και στο δικό μας και στον άλλον. Αυτό που γίνεται, πέρα βέβαια από τον απάνθρωπο χαρακτήρα να σκοτώνονται άνθρωποι γιατί εμείς λέμε ότι δεν μας αρέσει το πολίτευμά τους, λες και είναι αυτό ακριβώς η δουλειά, είναι πολύ απειλητική για τους γείτονες κτλ, αλλά εμείς είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιθέσεις, κάπως θα έπρεπε η διεθνής κοινότητα να κάνει μια παραπάνω προσπάθεια. Αυτό έλεγα, αγαπητή φίλη Λένα, χωρίς, μάλλον αναρωτιόμουνα, χωρίς να υποστηρίζω ότι είναι εφικτό
κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει τη δύναμη να τον περιορίσει, και αναρωτιόμουν και τι γίνεται στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί όλα αυτά, όλοι αυτοί οι βομβαρδισμοί κοστίζουν στους Αμερικανούς και όλες αυτές οι συγκρούσεις κοστίζουν ακόμα και σε ανθρώπινες ζωές. Δεν γίνεται να αυξηθεί μια πίεση προς την κατεύθυνση της ηρεμίας. Και σας θύμιζα γι' αυτό ακριβώς το λόγο ότι δεν πρέπει να έχει περάσει μήνας από τότε που υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Λοιπόν, είπα ότι δεν θα έχει δικό μου εισαγωγικό σημείωμα και είπα ψέματα και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό δεν θα βάλω και υποψήφιος. Αποσύρωμαι κι εγώ, όπως έκανε και ο κύριος Πολάκης. Και αυτό σηκώνει μια μεγάλη συζήτηση, το πώς και το γιατί. Πάμε στα γρήγορα. Ο Κώστας τι λέει? Αφού είναι, λέει, στο 1% ΣΥΡΙΖΑ, την επιχορήγησή του να τη δώσουν στη Νέα Δημοκρατία να μειώσει τα χρέη στις τράπεζες. Αυτά τα οικονομικά δεν τα ξέρω εγώ, Κώστα μου. Τα ξέρεις εσύ, ο Ιωάννης, που μου θύμισε ότι σαν σήμερα έφυγε η σπουδαία Billy Holiday και τον ευχαριστώ πολύ. Η Πέπη που αναρωτιέται, σε λίγο θα έχουμε τα αθλητικά, θα τα βγάλουμε νωρίτερα για να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω στο τελευταίο ημίωρο, αν θα χορέψουμε την Κυριακή Τάγκο Αργεντίνο ή Εσπανιόλ. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ομάδα που θα κερδίσει θα μιλάει ισπανικά πάντως. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Ο Τζιμ και η Μαρία. Χαιρόμαστε, λέει, να σε ακούμε. Τα άλλα δεν τα λέω, είναι πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ταξιδεύουμε και μας συντροφεύεις. Μπορεί να έχουμε καιρό, λέει, να στείλουμε μήνυμα, αλλά σε ακούμε σχεδόν καθημερινά. Χαρά στο κουράγιο σας, λέω εγώ, με μεγάλη χαρά. Και κολακευμένος βέβαια, μην το συζητάτε. Ο Μίτσος, πιστεύω δεν υπάρχει χειρότερη περίπτωση από τους συνοδούς που έχουν τα σκυλάκια τους λυμένα. Θέλουν να δώσουν την εικόνα της απόλυτης υπακοής ή να δείξουν πως έχουν τον απόλυτο έλεγχο με τη φωνητική εντολή. Κυκλοφορώ με μηχανή 40 χρόνια. Νομίζω δεν υπάρχει χειρότερο από το να βγει ξαφνικά σκυλί μπροστά σου. Ναι, ή και γάτα, Μίτσο, αλλά οι γάτες είναι άλλη περίπτωση. Δεν χρειάζεται εκπαίδευση στα ζώα μόνο, αλλά και οι συνοδοί. Συμφωνώ και προσυπογράφω. Στην Ευρώπη τα σκυλιά ασφαλίζονται υποχρεωτικά, όχι άδικα. Τώρα βλέπω εδώ για μια σεισμική δόνηση, παιδιά, 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού ή του Μεξικού όπως προτιμάτε. Υπολογίζεται το εστιακό βάθος σε περίπου 10 χιλιόμετρα, το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο στην πολιτεία Τσιάπας. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στη γειτονική Γουατεμάλα. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Να ευχηθούμε να μην έχουμε καταστροφές και κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές. Να το ευχηθούμε αυτό ολόψυχα. Πάω στα γρήγορα στο Viber. Κάτσε, γιατί ήρθαν περισσότερα από ό,τι περίμενα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει για το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Και μας έχει και για την πρεμιέρα της ταινίας Yellow Submarine των Beatles. Πολύ ωραίο. Θα βρω ευκαιρία να βάλουμε σχετικό τραγούδι. Ο Γιάννης που μας υπενθυμίζει ότι αύριο είναι το πανηγύρι στο Σουλάρι Αρκαδίας. Οπότε μην το ξεχνάτε, παιδιά, γιατί θα μας το στέλνει και την άλλη εβδομάδα που θα έχει γίνει. Η Κέλλη που είπε ότι όταν τους με την ψηφιοποίηση χάθηκαν χαρτιά της από τον ΕΦΚΑ και επικοινώνησε, της είπαν ότι η εντολή του Υπουργείου να ψηφιοποιηθούν. Ναι, αλλά αν είχε τα ένσημα, νομίζω, Κέλλη μου, αν τα πας, τα περνάνε. Το ζήτημα είναι για όσους τα έχουν ή τα έχουμε χάσει. Ο Πέτρος, με αφορμή, λέει, αυτό στα Βρυλίσια, έχεις δει ανθρώπους με μικρό σώμα ζώα να τα βγάζουν βόλτα και όταν συναντούν μεγαλόσωμα, τα μικρόσωμα είναι τα επιθετικά. Τα μικρόσωμα, επειδή οι ράτσες αυτές φτιάχτηκαν για να ειδοποιούν, όχι για να μάχονται, είναι λίγο πιο φασαριώζικα, να ξέρεις. Οπότε πρέπει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ο άνθρωπος που τα χειρίζεται. Η Μαρία, αν επιτεθεί άνθρωπος σε σκύλο, θα πάει φυλακή. Το αντίστροφο δεν ενοχλεί. Όχι, δεν είναι έτσι. Η γυναίκα που είχε τον σκύλο στα Βρυλίσια συνελήφθη. Οι ζωόφιλοι έχουν ξεχάσει να είναι φιλάνθρωποι. Ως πότε θα ανεχόμαστε τον φασισμό των ζωόφιλων? Μη χωριζόμαστε όμως, Μαρία μου. Δηλαδή, όσοι θέλουμε να έχουμε σκυλάκι, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Όσοι δεν θέλουν, να μην μας βλέπετε μας ως εχθρούς. Δεν είναι εμείς και εσείς. Έτσι, γιατί βλέπω ότι έχεις μία. Μήπως θα ήταν καλύτερο, λέει, να είμαστε πιο ευαίσθητοι με τους ανθρώπους που πεθαίνουν προσπαθώντας να ξεφύγουν από την κόλαση των πατρίδων τους. Δεν μας εμποδίζει η αγάπη για ένα ζωάκι που έχουμε σπίτι να νοιαζόμαστε τους πρόσφυγες. Δεν το βλέπω εγώ αντιστοιχτικά. Έχουμε αναγάγει, λέει, σε επιστήμη. Ποιο? Ο Αντώνης. Ο παππούς μου στο χωριό είχε 5, κανένα πρόβλημα, ελεύθερα γυρνούσαν παντού. Ναι, Αντώνη, αλλά άλλες συνθήκες στο χωριό, άλλες συνθήκες ζωής στην πόλη και άλλος αριθμός. Εκεί που είχες μερικά στρέμματα μέχρι να πας στο γείτονα, τώρα είμαστε στον ίδιο χώρο, κάθετα προς τα πάνω, 50 άτομα και 100. Μη το συγκρίνεις αυτό. Το έχουμε αναγάγει σε επιστήμη, γιατί είναι άλλες συνθήκες διαβίωσης στο Αττικό περιβάλλον. Να έχουμε όμορφο καλοκαιρινό απόγευμα και ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Αχ,
Η Μάρθα με το μήνυμά της έτσι με χαλάρωσε και εμένα, γιατί σαν Τζακ Ράσελ είχα αρχίσει να αγαπηγίζω αυτά που λέω στο ρυθμό μου. Όχι, θα συμπαθώ πολύ. Δεν το λέω για κακό, για τη ράτσα. Απλώς είναι πολύ ενεργητικά ζωάκια. Πρέπει να το λάβεις και αυτό υπόψη. Και ο Ιωάννης μας ακούει σε μια παραλία της Ολυμπιάδας Χαλκιδικής με την παρέα του. Να του βάλουμε ένα τραγουδάκι. Για κοίτα και από το νερό, πώς βγήκα να υποβρύχει ο αγαπητέ φίλε Ιωάννη και εσύ και η παρέα. In the town where I was born. Γιατί σαν σήμερα το 1968 έκανε πρεμιέρα στο The London Pavilion η ταινία κινουμένων σχεδίων των Beatles με τίτλο Yellow Submarine. Of submarines, so we sailed on to the sun till we found the sea of green. Και δεν θα μ' ακούει, αλλά θα το πω εγώ στον πιτσιρικά που είχε πάρει ένα βατραχοπέδιλο και πήγε να τρομάξει την ξαδέλφη του. Το είχε βάλει σαν πτερίγιο καρχαρία και μια κυρία παραδίπλα κόντεψε να πάθει έμφραγμα. Η ξαδέλφη του δεν τρόμαξε, το κατάλαβε, αλλά η κυρία έπαθε σοκ. Μην κάνουμε τέτοια αστεία στο νερό, παιδιά.

0: να τον καλωσορίσουμε τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου Τάσο, πώς από εδώ. Έλα, καιρό έχουμε, από τη Δευτέρα έχουμε να σε ακούσουμε. Ήρθες, μας έκανες ποδαρικό, το σκάσες. Άφησες εκεί το Δημήτρη τον Καϊμά, στεναχωριέται εκεί με τα φιλικά του Παναθηναϊκού και αυτά. Και μας έρχεσαι να κλείσει. Μας ήρθες όμως το
1: πάνω. Και με την Εθνική Αγγλία στεναχωριέθηκε.
0: Ναι, τον Γκέιν, αφού το είχα βάλει ακόμα και ανάρτηση. Γιατί είναι κατηφής ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί είναι λάτρης του Χάρι Κέιν και ήθελε να το δει στον τελικό. Για να δεις πόσο καταρτισμένος είμαι ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Πόσο δηλαδή ξέρω τι προπονητές, το ξέρεις, σαν τους οπαδούς που τα ξέρουμε όλα. Είμαι σίγουρος και βάζω και στοίχημα ότι η ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ θα μιλάει ισπανικά.
1: Καλά μιλάμε, δεν παίζεσαι.
0: Δεν παίζουμε, δηλαδή πιο τολμηρή πρόβλεψη δεν πρέπει να έχει κάνει άνθρωπος.
1: Είσαι μοναδικός.
0: Με θαυμάζεις, Τάσο, έτσι. Το ψώνιο, λοιπόν.
1: Μια είδηση που βγήκε πριν από λίγα λεπτά, ο Παναθηναϊκός παίρνει από τη Samsung Sport τον Rick Van Drogelen, τον πολύ καλό αυτό στόπερ, το οποίο είχε αποσυρθεί λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων της τουρκικής ομάδας, αλλά ο τραυματισμός του Ίγκασον τον υποχρεώνει να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία και
0: να σφίξει την καρδιά και να ξεσφίξει το πορτοφόλι και να πει τώρα θέλω στόπερ.
1: Το κλισέ είναι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.
0: Έτσι, πολύ ωραία.
1: Ο πρόεδρος
0: ο κύριος Αλαφούζος που είναι τώρα αυτό το χρόνο θα είναι και πρόεδρος της Super League.
1: Και μια και είπαμε και Super League, έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος χθες. Έχουμε και τα πρώτα ντέρμπι, ξέρουμε μάλλον και τα ντέρμπι του πότε θα γίνουν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το πρωτάθλημα, για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε φυσιολογικούς
0: ρυθμούς. Ναι. Καλά, έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τώρα, τα προκριματικά των ομάδων. Δεν πρόκειται να,
1: έχει και άλλες
0: να πάθουμε στερητικό με το που θα τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Όχι, ευτυχώς. Τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο σίγουρα όχι. Υπάρχει και βράση και στο μπάσκετ με τη μεταγραφολογία. Να πω γρήγορα μόνο ότι στον πρώτο γύρο το πρώτο τέρμπι είναι την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.
0: Το Αθήνα Θεσσαλονίκη ξεκινάει νωρίς. Πολύ ωραία.
1: Τρίτη αγωνιστική.
0: Αν και πρώτη αγωνιστική. Κάτσε, πρώτη αγωνιστική ΑΕΚ δεν παίζει με τον Ηρακλή.
1: Ναι, εντάξει, ακόμα τον Ηρακλή,
0: ναι,
1: το λέγαμε
0: σωστό.
1: Και χθες στην Ερασμό.
0: Ακόμα δεν τον βάζουμε, εντάξει, σωστά.
1: Ακόμα, να δούμε πώς θα πάει. Γιατί
0: αλλά είναι ο Ηρακλής, ρε παιδί μου, είναι μια γιατί, ιστορική γιατί, μεγάλη γιατί, ομάδα.
1: Δεν είναι μόνο ιστορία, είναι ότι πάντα ήταν υπολογίσιμος,
0: βέβαια,
1: είτε εντός είτε εκτός έδρας.
0: Όχι, εγώ με σεβασμό και αγάπη το ανέφερα, ότι είναι ένα σημαντικό παιχνίδι.
1: Ναι, εννοείται. Να πω, Ηρακλής από την πρεμιέρα, λοιπόν, 22-23, δεν έχουν αναλυθεί ακόμα οι ώρες και τέτοια, εντάξει, άλλωστε είναι και νωρίς.
0: Καλά, θα τα λέμε.
1: Άρης, Καλαμάτα, συγγνώμη, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Φυσιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι η πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.
0: Ο Πανετολικός που έκανε φιλικό με την Ομόνοια χθες έχασε 2-1 βέβαια. Αλλά
1: εντάξει. Πρωταθλήτρια η Ομόνοια.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Όχι, ήταν και καλό παιχνίδι. Δεν μου λες τώρα για τον Καϊμό το δικό μου. Ο Ορβελίνος θα πάει να συναντήσει τον Ματθαίο και θα φύγει από την ομάδα μου. Αναφέρομαι στον Ορμπελίν Πινέδα, έτσι.
1: Ναι. Ο Πινέδα, ο οποίος όσα χρόνια έχει κάτσει, κατακτήσει το πρωταθλήματα, ένα double και τις δύο χρονιές που πήρε πρωτάθλημα η ΑΕΚ ήταν ο MVP του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω, γι' αυτό το αναφέρουμε πέρα το αν είμαι εγώ ΑΕΚτζής, ότι είναι ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο οποίος δεν θα συμμετάσχει στο επόμενο.
1: Η ρήτρα του είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ και φαίνεται ότι τελικά θα πληρωθεί η ΑΕΚ από αυτή τη ρήτρα. Ξέρεις, είναι κάποια στιγμή και αν θέλει και ο παίκτης να φύγει.
0: Ναι.
1: Οπότε αν ο παίκτης θέλει να φύγει με το sorry.
0: Αφού και πέρυσι το σκεφτόταν αρκετά, αλλά τώρα που πήγε και ο Αλμέιδα στη Μοντερέι θα τον πάρει.
1: Ναι, δεν ξέρω αν θα τον πάρει στη Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Νομίζω πήγε εκεί ο Αλμέιδα, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο παιδί δικό μας ξεκίνησε από τη Δόξα Πενταλόφου.
0: Μάλιστα.
1: Προχώρησε, πάλεψε με τα κύματα και στα 24 του πραγματοποιεί μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έλληνα
0: και
1: ποδοσφαίρου.
0: Σε ομάδα μου, έτσι. Γιατί με άρεσε να λέγω στην Αγγλία. Πάλι ομάδα μου.
1: Αναφέρω φυσικά στον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος στα 24 του προχωράει και είναι έτοιμος να γράψει τη δική του ιστορία στην Άρσενα και θα γίνει η μεγαλύτερη μεταγραφή. Ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή από στο εξωτερικό. Να θυμίσω ότι ξεπερνά και το Χαράλαμπο Κοστούλα πέρσι στην Brighton με 35 εκατομμύρια. Στα 40 εκατομμύρια καθαρά είναι το ποσό, και λέω καθαρά γιατί είναι το ποσό που θα δαπανίσει η Arsenal.
0: Μάλιστα. Για να το πάει στην Brighton. Και χαίρομαι γιατί εγώ... Πού να πάει, κάτσε γιατί με μπέρδεψες.
1: Ο Κοστούλας πήγε από το
0: Α, λες για τον Κοστούλα στην Brighton, ναι. Ο Τζόλης έρχεται.
1: Από την Μπρις.
0: Έρχεται στην Arsenal. Γιατί εγώ επειδή τη βλέπω την ομάδα, το να βλέπω και ένα παίχτη μέσα είναι η καλύτερη μου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μου λες, έχεις καμιά Μαρίνα, κανένα Μαρίνο να τους πει σήμερα χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσους
0: έφερα. Αν έχεις γνωστό ή γνωστή, πες στο απολύτως σχετικό μου, το θυμήσανε. Χρόνια σας πολλά.
1: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάση Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνη σε μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επιλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Μέρος σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

είμαστε. Είναι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, λιγότερο από ημίωρο πια. Και επειδή ο Ιωάννης μας έλεγε ότι με την παρέα του είναι εκεί στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής σε μια παραλία, λέω ας τους βάλουμε έτσι και μια ωραία τζαζ μουσικούλα, να ακούν και τους παφλασμούς των κυμάτων. Δεν ξέρω αν έχει κυματάκι, να τους φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα. Σε αυτό το μελαγχολικό τρένο, Blue Train, παίζει ο περίφημος John Coltrane. Εκτός κι αν ήταν μπλε στα αλήθεια, δεν ξέρω, ο Coltrane ξέρει γιατί το ονόμασε έτσι. Άλλος αυτός σαξοφωνίστας και μουσικός γενικότερα, που επίσης έφυγε πάρα πολύ νωρίς. Έφυγε μια τέτοια μέρα, 17 Ιουλίου του 1967, και ήταν μόλις 40 ετών. Έχει συνεργαστεί βέβαια με Miles Davis, Thelonious Monk, Duke Ellington,

άλτο σαξόφωνο δεν νομίζω Τσάρλι Πάρκερ να έχει οποιοδήποτε να υπάρχει συναγωνισμός, αλλά στο ότι μεγάλους σαξοφωνίστες όπως τον Coltrane. Λοιπόν, με τον Coltrane παρέα, για να πάμε και στη δική σας παρέα, να ολοκληρώσουμε έτσι τη διαδρομή με τα μηνύματά σας, όχι ότι δεν μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε, αλλά ξέρετε ότι όταν προχωρήσουμε μετά το και 40, το παρά 20, επειδή έχουμε συνήθως μια συνέντευξη που έχει και μεγαλύτερη έκταση, μπορεί και να μου παραπέσει κάποιο μήνυμά σας και ζητώ πάντα εκ προημίου συγγνώμη. Ο Μίτσος που λέγαμε για το πρώτο παιχνίδι που κληρώθηκε στην έναρξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή και μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ηρακλής ΑΕΚ, Χάτζη Παναγία μου, γιατί σε ένα παιχνίδι νομίζω ήταν για το κύπελο αυτό που ο Χάτζη Παναγής, εντάξει, αυτός ο Νουρέγεφ του ελληνικού ποδοσφαίρου, είχε χορέψει την ΑΕΚ ολόκληρη, αλλά σε μια φάση ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε

εκείνη τη φάση, ειδικά το μπακ, ο Στυλιανόπουλος, όπως μου γράφει εδώ, καλά το θυμάσαι νομίζω, Μίτσο μου, έπρεπε για πολλά χρόνια να έβλεπε εκείνη τη φάση και την τρίπλα

Να σου πω την αλήθεια, Νατάσα μου, με καταλαμβάνεις, εξαπίνεις, γιατί τις τελευταίες μέρες με ένα ηλεκτρικό εκεί ωραίο σκουτεράκι κυκλοφορούσα και δεν τα πολύ κοίταξα τα βενζινάδικα, γιατί δεν κάνει και καλό στην υγεία. Τώρα επειδή είμαι σήμερα με τη μοτοσυκλέτα, φεύγοντας θα το δω για να δω. Εντάξει, δεν μπορείς τώρα με 10 λεπτά, δεν μπορείς να απορροφήσεις ότι γίνεται, με την έννοια ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έχουμε αναζωπηρώσεις, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις φυσικά και στις τιμές των καυσίμων. Άλλη μια κυβερνητική επιτυχία, γράφει η Νατάσα. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, ο Angel. Σχέσεις συντροφιάς, εξάρτησης, μοναξιάς, σχέσεις επιβολής και εξουσίας, γονείς και ιδιοκτήτες άλλων όντων, αναφέρεσαι στα ζωάκια, στα οικόσιτα. Αφού όλοι παίζουν, λέει, το παιχνίδι της μεγάλης επανεκκίνησης. Ωραίο αυτό, βαρύκλουπο, δεν ξέρω με τι σχετίζεται, αλλά μετά που θα είμαι πιο ήρεμος θα το μελετήσω, μήπως το καταλάβω. Ελίας. Και ΑΕΚ, λέει, και Άρσενα, αλλά και γερμανικός ποιμενικός, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι έχω δει και αναφέρεται σε μένα. Κοίταξε, Λία μου, όσο και είμαστε όλοι και όλες, είμαστε μοναδικοί και μοναδικές, αλλά όχι τόσο όσο νομίζουμε. Πόσα κοινά έχουμε με πολλούς άλλους ανθρώπους, δεν τα φανταζόμαστε πολλές φορές. Και να είδες, εμείς τώρα σε τρεις σημαντικές επιλογές έχουμε πέσει μαζί. Πολύ χαίρομαι πάντως που έχουμε αυτές τις κοινές αγάπες. Ο Γιώργος, είμαι χειριστής σκύλου K9, φυσικά κηδεμόνας 3 ακόμα σκυλιών και συγκατοίκων. Το καθένα έχει προσωπικότητα, χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Σωστό. Πρώτα πρέπει να εκπαιδευτεί ο κηδεμόνας και μετά ο σκύλος. Σωστό. Τα σκυλιά ελεύθερα για βόλτα, μεγάλη πληγή. Με ένα σκύλο ακόμα και καλά εκπαιδευμένο, ποτέ δεν ξέρεις τις αντιδράσεις του. Πρέπει να έχεις πάντα τον έλεγχο. Μια στιγμή να αφαιρεθείς, φτάνει να γίνει το κακό. Νομίζω ότι ορθές. Το αστείο μας, λέει ο Κωνσταντίνος, μας έγραψε, είναι ότι ανοίγει η συζήτηση με καλησπέρα και κλείνει με καλό απόγευμα. Α, λες για κάποια άλλη ώρα. Κοίταξε, εμείς επιμένουμε. Επειδή η εσπέρα ξεκινάει από τη δύση του ήλιου. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλό απόγευμα. Βέβαια το χειμώνα καμιά φορά ή κατά τη διάρκεια της εξκοτάδει, οπότε θα μπορούσαμε εύκολα. Αλλά επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι η αισιόδοξη εκδοχή των πραγμάτων, προσπαθώ να το περάσω.

0: έφηβα γεράκια. Σκοτή είναι και πολύ συγκινητικός αλλά και πολύ πραγματικός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, συχνά όταν, και το συχνά είναι και αυτό πραγματικό, όταν έχουμε κάποιο σοκαριστικό περιστατικό με υπόβαθρο νεανικής βίας, αρχίζουμε νυχθημερών αναλύσεις, προσεγγίσεις κτλ. Αυτά όμως τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς ζει και αναπνέει η νιώτη σε κάθε εποχή, είτε εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, όταν περνάς δηλαδή από την εφηβεία, αυτό το μεσοδιάστημα για να καταλήξεις, αν καταλήξεις σε μια προσωπικότητα αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ενήλικη. Κάθε εποχή λοιπόν έχει τις ιδιαιτερότητές της και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τέτοια περιστατικά ως πυροτεχνήματα. Έπεσε το πυροτέχνημα, άναψε μια φωτιά, είπαν πέντε πράγματα. Εμείς επιλέξαμε αυτή τη φορά με αφορμή όχι ένα σοκαριστικό περιστατικό, αλλά μια ωραία πρωτοβουλία, την προβολή μιας ταινίας μικρού μήκους, Ένα άλλο σήμερα ο τίτλος, σε μια γεμάτη ταράτσα σε ένα θερινό κινηματογράφο, να είναι η αφορμή μας για να συζητήσουμε αυτό το πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, στο οποίο νομίζω πως όλα η πρόληψη είναι η απάντηση, δηλαδή την εφηβική βία, την νεανική και όλα τα σχετικά. Ζητήσαμε από τον ιδρυτή της ΕΠΑΨΗ, τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη, με αφορμή την προβολή αυτής ταινίας, αλλά και με δεδομένο ότι η νεανική βία στις συνθήκες που ζούμε ίσως εκδηλώνεται και πιο έντονα ή και σε ευρύτερη κλίμακα, να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς να έχουμε να λέμε ότι εκεί που σκοτώθηκαν, που χτυπήθηκαν, που και τα λοιπά. Ο καθηγητής ο κύριος Στυλιανίδης είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Παπασταματίου. Σας αρέσει και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ανέκαθεν. Εξ από ανέκαθεν που λένε και οι μορφωμένοι.
1: Και εμένα, γι' αυτό το λέω.
0: Και νομίζω ότι έχει μια δυναμική. Πρώτα απ' όλα η έκτασή του και το χρώμα της φωνής του, αν τραγουδούσε σε αγγλικό ή αμερικανικό συγκρότημα,
1: θα ήταν
0: παγκοσμίου φήμης. Δεν το συζητώ.
1: Τεράστια απήγηση θα είχε. Και το συνδέω λίγο για με αυτό που λέγατε για την εφηβεία.
0: Και που την κρατάει και στη φωνή του ακόμα και τώρα. Αυτό είναι που το αγαπώ πολύ στον Παπα
1: Κωνσταντίνο. Για αυτή τη ρευστότητα της εφηβείας σκεφτόμουν και πόσο ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, αυτό που λέμε λίγο σαν κλισέ, είναι ένας αιώνιος έφηβος. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι, για να μιλήσουμε για την εφηβεία και να έρθουμε στα σοβαρά, με αφορμή και την ταινία μικρού μήκους, τι ακούμε σήμερα από τους εφήβους, τι μπορούμε να ακούσουμε και πώς μπορούμε να καταλάβουμε το χώρο, το χρόνο, το οικοσύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Να πω δύο λέξεις για την ταινία. Είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε εδώ και δύο χρόνια, δηλαδή ένα πρόγραμμα το οποίο καταθέσαμε στο Υπουργείο Υγείας.
0: Το It's Up to Youth που είναι της ΕΠΑΨΗ.
1: Το It's Up to Youth, της ΕΠΑΨΗ και μαζί ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Όχι τον τόνο, μαζί, εγώ το έβαζα στη λίγους, αλλά εσείς...
1: Όπως οι Γάλλοι, ωραία. Και επίσης μια άλλη ΜΚΟ που λέγεται... ΙΕΣΙΣ με το πρόγραμμα Connect Θεσσαλονίκη υλοποιεί το ίδιο πρόγραμμα στην Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Με την ίδια μεθοδολογία και με τη δική μου, επιτρέψτε μου, επιστημονική εποπτεία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια κοινή εποπτεία και αυτό το φιλμ είναι το προϊόν, ένα από τα προϊόντα πέρα από τα επιστημονικά, πέρα από τις...
0: Αυτό είναι το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά έχει και ζωντανές μαρτυρίες νομίζω. Δεν είναι μόνο σενάριο.
1: Δεν είναι μόνο σενάριο. Ξέρετε, το σενάριο χτίστηκε από την σκηνοθετική ομάδα μέσα από μαρτυρίες που τους προσφέραμε. Είναι φράσεις που προέρχονται από το πεδίο.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δείχνει τη δολοφονία. Κάποια στιγμή θα το προβάλλουμε ίσως και στην ΕΡΤ αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τα σχολεία ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα...

0: ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας πρόληψης και εν μέρη θεραπείας, θα έλεγα. Επομένως, είναι ένα από τα εργαλεία που έχουμε, δηλαδή πέρα από τα social media, πέρα από τις παρεμβάσεις.
1: Για να ακούσουν τα παιδιά στη γλώσσα τους, να δουν μια ταινία που μιλάει τη δική τους γλώσσα, γιατί έχετε δίκιο. Είναι πιο πολύπλοκη η εποχή και ίσως εμείς δυσκολευόμαστε λίγο παραπάνω από ότι οι πιο παλιοί να καταλάβουν.
0: Πολύ περισσότερο, κύριε Παπασταματίου. Επιτρέψτε μου 2-3 παρατηρήσεις σύντομες.
1: Γιατί
0: καταλαβαίνετε ότι πρέπει να σταματήσουμε ως κοινωνία τον ηθικό πανικό που επικρατεί εν μέρη στο πολιτικό σύστημα. Λες και ανακαλύπτουμε τώρα τη βία σε μια κοινωνία. Πολλές φορές τώρα τα περιστατικά είναι πολύ πιο ορατά.
1: Ναι, και πολύ πιο έντονα, ίσως, κύριε Καθηγητή.
0: Πολύ πιο έντονα, σκληρότερα σε επίπεδο ποιότητας βίας, θα έλεγα, αυτή τη διατύπωση.
1: Αυτό ίσως μας έχει τρομάξει.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Το μεγάλο ζήτημα είναι όσον αφορά την προβολή του αστυνομικού δελτίου, που λέω, του καθημερινού, είναι πρέπει τα ΜΜΕ να γίνει μια τεράστια προσπάθεια μαζί με τους φορείς, μαζί με τον εκπαιδευτικό χώρο, μαζί με συλλόγους γονέων, μαζί με τα ίδια τα παιδιά, να πάψουμε να προβάλλουμε με αυτή την υπόκοφη δραματική μουσική όλη την εκδραμάτιση που τι κάνει, αναμοχλεύει και ενισχύει τον ηθικό πανικό.
1: Τους δίνει και ένα ηρωικό στοιχείο και ξέρουμε, γιατί και εμείς, εντάξει, έχουν περάσει χρόνια, πήγμασταν πιτσιρικαρία, ότι ψάχνεις τον ηρωικό σου χαρακτήρα σε εκείνη την εποχή.
0: Αν θέλετε, μέσα στη ρευστότητα της εφηβείας, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, είναι μια περίοδος ανάπτυξης που
1: πραγματική,
0: έχουμε περάσει όλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά που έχουμε περάσει όλοι, αγωνίζεσαι να βρεις στοιχεία ταυτότητας με τα οποία να ταυτιστείς με τους άλλους, με τους, αυτό που λέμε ομότιμος, με την παρεούλα.
1: Ναι. Άρα ό,τι σε ποτίζουν πιο πολύ, αυτό θα ρουφήξεις.
0: Ακριβώς, αλλά κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν τρεις μεγάλοι, αν θέλετε, παράγοντες που οδηγούν. Πολυπαραγωγικό είναι το φαινόμενο της εφηβικής βίας και θα πρέπει το πολιτικό σύστημα, μια πρώτη παρατήρηση, να στραφεί όχι με όρους επικοινωνιακούς. Για μια φορά πρόκειται για τα παιδιά μας, πρόκειται για τη νέα γενιά, να δείξουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, ώστε όταν γίνονται 2, 3, 5 πιλωτικές προσπάθειες, τις αξιολογούμε, βλέπουμε τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, για να πάμε παρακάτω.
1: Και ό,τι πάει
0: και
1: καλά να το συνεχίσουμε.
0: Έχουμε ένα εθνικό σχέδιο, υπάρχει το εθνικό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υλοποιηθεί. Να σταματήσουμε δηλαδή αυτή την θεσμική ασυνέχεια και να παίζουμε με όρους πολιτικού πελατειασμού και επικοινωνιακούς απέναντι σε τέτοια σοβαρά φαινόμενα.
1: Να ρωτήσω κάτι με τόλμη, γιατί ζούμε και σε μια εποχή που πολλές έννοιες έχουν γίνει οι ορθότητες, τα δικαιώματα. Μέσα σε όλο αυτό πρέπει να υπάρχει ένα σοβαρό περιοριστικό στοιχείο, γιατί είναι άνθρωποι που άμα τους πεις ότι θα βάλεις όρια ή περιορισμούς στους νέους, σε κοιτάνε σαν να είσαι, ας πούμε, ο Χίτλερ ή κάτι άλλο. Εσείς που έχετε την εμπειρία,
0: αρκεί
1: μόνο να κουβεντιάσουμε, να τους πούμε τα καλά και τα λοιπά?
0: Όχι, δεν αρκεί. Υπάρχουν θα έλεγα τρία επίπεδα. Επιτρέψτε μου για να απαντήσω συγκεκριμένα στην ερώτησή σας.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό που λέμε, ίδιο είναι και με την έρευνα των πολιτικών επιστημόνων που αφορά την πολιτική βία. Είναι οι παράγοντες του πλαισίου. Ποιο είναι το πλαίσιο που ζει ένας, το πλαίσιο, το ευρύτερο, η μεγάλη εικόνα που ζει ένας έφηβος σήμερα? Έχουμε την οικολογική κρίση, την κοινωνική ανομία, τη θεσμική απαξίωση και αποδυνάμωση.
1: Διάχει την παγκόσμια βία. Κάθε μέρα μιλάμε
0: για κοινωνικές ανισότητες τρομακτικές, συγκέντρωση πλούτου στο 1% ή στο 2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και ο νόμος του ισχυρού επιβάλλεται. Ας πάρουμε το παράδειγμα Τραμπ, ας πάρουμε το παράδειγμα διαφόρων δικτατόρων, ήθελα να πω.
1: Σαν σήμερα ξεκίνησε και ο Φράνκο τη δική του ανατροπή στην Ισπανία. Ναι, πέσαμε και στην ημερομηνία.
0: Ναι. Είναι σημαντική ημέρα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το τεράστιο πλαίσιο αβεβαιότητας, πολυκρίση θα έλεγα, εκεί δημιουργούνται και οι συνθήκες μιας πολύ μεγάλης ψυχικής δυσφορίας. Αυτό είναι δηλαδή το κοινωνικό και πολιτισμικό υπόστρωμα, το οποίο επιδρά στους ίδιους τους εφήβους. Τώρα, σε αυτό μπλέκονται οργανωτικοί μικροκοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή αν υπάρχει μια παρέα στο οπαδική παρέα για μια ομάδα ή παρέα μέσα στο σχολείο, και μπορεί όλη αυτή τη δυσφορία, την αβεβαιότητα, οι γονείς μας ζήσαν καλύτερα από εμάς, εμείς ποιο είναι το μέλλον, η ταινία αυτό δείχνει, δεν έχουμε μέλλον. Δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον. Πρέπει να

0: φορτίσουμε το θυμό μας τώρα. Αν λοιπόν όλο αυτό που έλεγα πριν συνδεθεί με μια κοινωνική ομάδα και συναντήσει εκεί το ατομικό, το τρίτο, μια ατομική ή παθολογία, δεν θα έλεγα να το ψυχιατρικοποιήσουμε, ή θυμό, ή ματέωση ή απελπισία απέναντι στο μέλλον, τότε το μείγμα μπορεί να γίνει εκρηκτικό.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάω για την εκφόρτηση και την έκφραση της βίας.
1: Ναι.
0: Για να απαντήσω λοιπόν συγκεκριμένα στο ερώτημα το πολύ κέριο που μου θέσατε. Το ένα κομμάτι είναι κατανοούμε τους εφήβους και παρεμβαίνουμε στα τρία επίπεδα της ζωής τους. Ποια είναι? Γονείς, να κάνουμε να ξαναλειτουργήσει το γονεϊκό πλαίσιο, τα όρια τα γονεϊκά, τα οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν χαθεί, ιδιαίτερα με τα social media.
1: Έχουν παραχαλαρώσει, ναι.
0: Και χαθεί και μάλιστα με κακώς εννοούμενη εδώ δημοκρατικότητα. Δεν τολμούν, το λέω, είμαι παιδί της μεταπολίτευσης.
1: Είναι και λάθος. Όχι, το έχω ακούσει από πολλούς και τους εξηγώ ότι η δημοκρατία είναι πολίτευμα, αφορά ενηλίκους και αφορά μια συγκεκριμένη λειτουργία μιας κοινωνίας. Δεν μπορείς να λες δημοκρατικό με το παιδί. Το παιδί δεν είναι πολίτης, είναι άλλο πράγμα η ελευθερία.
0: Το παιδί θα γίνει πολίτης αν θέλετε.
1: Συγκροτείται. Πρέπει να το προετοιμάσουμε
0: για
1: αυτό.
0: Για να γίνει πολίτης, πολύ σωστά. Αλλά όταν ο γονιός τρέμει να βάλει το όριο, να βάλει αυτό που κουβεντιάζουμε και στις παρεμβάσεις στα σχολεία, free zone, digital, detox που λένε, να αποτοξινωθεί από το σκρολάρισμα και το διαδίκτυο για 2 ώρες, σαν οικογένεια να βρεθούν μαζί για να κουβεντιάσουν. Εκεί υπάρχει ήδη ένα πρόβλημα οριοθέτησης. Άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, μείζον πρόβλημα αυτό που ζούμε δηλαδή στις παρεμβάσεις στα σχολεία, μέσα από ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε και με τους εκπαιδευτικούς και με τα παιδιά, είναι το burnout, η επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών.
1: Ναι.
0: Είναι εκπαιδευτικοί χωρίς όραμα, κάνουν διεκπεριωτικά τη δουλειά τους, δεν υπάρχει καμιά, αν θέλετε, επιθυμία.
1: Γιατί υποτιμούμε το έργο τους.
0: Υποτιμάμε το έργο τους, είναι υποπληρωμένοι, το θεσμικό τους πλαίσιο είναι διάτριτο με τον τρόπο που λειτουργούν.
1: Και έχουν να παλέψουν με πολλαπλάσιους δράκους από ότι οι δικοί μας εκπαιδευτικοί όταν αντιμετώπιζαν εμάς.
0: Και οι δικοί μας είχαν προβλήματα.
1: Είχαν.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή μπαίνει ένας εκπαιδευτικός σε τάξη, μιλάω με λόγια του εκπαιδευτικού, δεν λέω δικά μου λόγια, και μου λέει το θέμα είναι να βγω ζωντανός από εδώ, κύριε Στιανίδη. Είναι να βγω καθαρός από εδώ. Δηλαδή φοβάται, προσέξτε, φοβάται τους ίδιους μαθητές του. Μιλάω σε ορισμένα σχολεία. Παρεμβαίνουμε στο.
1: Το έχω ακούσει και εγώ από φίλο μου, πολύ καλό εκπαιδευτικό. Που νοιάζεται πολύ για τα παιδιά. Δηλαδή δεν είναι ότι. Και μου λέει, είναι μερικές φορές που λες πώς θα τελειώσει τώρα αυτή η ώρα και...
0: Για σκεφτείτε αυτό που σας λέει, για αυτό που εισπράττουμε εμείς με την ομάδα μου, αυτό το αίσθημα ανυμπόριας που ταυτόχρονα οδηγεί σε μια απώλεια νοήματος και στην ευαλωτότητα του ίδιου του.
1: Άρα ποιος θα κάνει τη δουλειά. Κύριε καθηγητά, επειδή σε λίγο μας διώχνουν, όχι
0: μας διώχνουν,
1: εσείς τα λέτε υπέροχα και να σας πω την αλήθεια και καλύτερα από ότι θα μπορούσε κάποιος να περιμένει στην εκλαίκευση τέτοιων θεμάτων. Είναι πολύ δύσκολα τα θέματα αυτά.
0: Είναι δύσκολα τα θέματα.
1: Θέλετε να βάλουμε ένα κλείσιμο προς ποια κατεύθυνση να κινηθούμε για να μας μείνει κάτι.
0: Να πούμε ένα κλείσιμο, να πολλαπλασιάσουμε οργανωμένες, τεκμηριωμένες, πιλωτικές παρεμβάσεις, να τις αξιολογούμε και να ξανακάνουμε κοινότητα μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος, εκπαιδευτικών, των εφήβων μας και των γονιών. Πρέπει οι κοινότητες να ξαναγίνουν λειτουργούσες κοινότητες.
1: Άρα να ξανακοιταχθούμε στον καθρέφτη και μετά να βγούμε έξω να κοιταχθούμε μεταξύ μας. Να αφήσουμε.
0: Και πριν δείχνουμε τους εφήβους μας με το δάχτυλο, να δείξουμε εμάς τα κενά μας, τα ελλείμματα, τις αδυναμίες και να ανασκουμποθούμε για να δουλέψουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Για όλους μας.
1: Και ως πολιτεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε
0: εγώ σας
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό απόγευμα.
1: Ένα σοβαρό θέμα που επιλέξαμε να το συζητήσουμε με μια καλή αφορμή και όχι με μια κακή αφορμή, γιατί θα έρθει η στιγμή που θα το ξανασυζητήσουμε, όπως είπαμε και στην αρχή της ώρας. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή αυτή η μεγάλη κυρία της jazz, η Billie Holiday, Lady Sings the Blues, και έτσι σας αποχαιρετούμε. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο με όλα τα μουσικά χρώματα, και τα jazz και τα rock και τα λαϊκά και ό,τι θέλετε. Δευτέρα λίγο μετά τις 5 θα τα πούμε ξανά. Τώρα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όλη η επικαιρότητα με το Θάνο Σιαφάκα και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα. Γεια σας.

ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Σαρσακή. Collier, please call train. More.com. Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Αστραξακή. Πες μας ό,τι πες. More.com artinfo.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Αβοργινάκης. Στο μικρόφωνο, ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σφυροκόπησαν ξανά το Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στον κόλπο. Διεθνής ανησυχία για την κλιμάκωση. Ενώπιον της ανακρίτριας, ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Με ειδική μεταγωγή στις φυλακές Ναυπλίου οδηγήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος ως καθοδηγητής στον εμπρισμό της Μαρφίν. Ο Μάρκο Ρούμπιο κατά την διάρκεια διεθνούς διάσκεψης για την τρομοκρατία αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Παύλος Πολάκης απέσυρε με χβές την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ρένα Δούρου εκλέγεται αύριο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4.

0: συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Συγκίνηση στην κηδεία της Μάρος Κοντού. Την αποχαιρέτησαν οι φίλοι της. «Τώρα μπορώ να μιλήσω», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο, αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής και φίλος της μεγάλης πρωταγωνίστριας. Απίστευτο περιστατικό έξω από φούρνο στα Αυριλίσια. 48χρονη δεν είχε δέσει καλά το σκύλο της, με αποτέλεσμα να επιτεθεί σε 66χρονο, να τον τραυματίσει και να κατασπαράξει το μικρό σκυλάκι του. Καυτό διήμερο, Κυριακή και Δευτέρα, έρχεται ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Μεγάλη η έξοδος αυτή την ώρα των εκδρομέων και των πρώτων αδειούχων. 7,4 ρίχτερ στο Μεξικό, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Και τέλος, είμαι έτοιμος, δήλωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία των εργατικών στην Μεγάλη Βρετανία. Σε μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις των τελευταίων ετών εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται, την ένταση να εξαπλώνεται στον Περσικό κόλπο και τα στενά του ορμούς να παραμένουν στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας, έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα στον κόλπο αποτυπώνουν μια εικόνα διαρκούς κλιμάκωσης, όμως οι στρατιωτικές κινήσεις συνυπάρχουν με παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για πολιτική αποκλιμάκωση. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανικές δυνάμεις με μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρομένα αεροσκάφη drones δηλαδή, και πολεμικά πλοία εκτόξευσαν βολές ακριβίας εναντίον δεκάδων Ιρανικών στόχων. Μία εξέλιξη τελευταία στιγμή, Στάνο, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στο νοτιοανατολικό Ιράν, όπως ανακοίνωσε η CENTCOM. Το πλήγμα είναι χτες, ωστόσο ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Επίσης, η CENTCOM ανέφερε ότι μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αεράμινα, στρατιωτικές υποδομές εφοδιαστικής υποστήριξης, καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με ναυτικές επιχειρήσεις. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 50.000 Αμερικάνοι στρατιωτικοί επιχειρούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και παραμένουν σε ετοιμότητα, αποφασισμένοι και έτοιμοι να δράσουν.
0: Πάντως, Δημήτρη, ναι, αναλυτές αναφέρουν ότι το Ιράν θα ήταν έξυπνο από την μεριά του να κλείσει μία συμφωνία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, διότι στη συνέχεια θα βρει μπροστά του το Ιράν έναν αχαλήνοτο Τραμπ.
1: Ναι, γιατί
0: δεν ξέρω
1: είναι...
0: αν συμφωνείς, αν υιοθετείς την προσέγγιση.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί ο Τραμπ δεν μπορεί να πάει με έναν ανοιχτό πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές. Ήδη δημοσκοπήσεις δίνουν ότι θα χάσει το Κογκρέσο, οπότε δεν θα μπορεί να νομοθετεί. Συνεπώς, θα πρέπει να το κλείσει το θέμα, να δούμε αν το Κατάρ και το Πακιστάν, που είναι οι διάμεσοι διαμεσολαβητές, θα καταφέρουν να διευθετήσουν το ζήτημα με τη διπλωματία. Δύσκολο πάντως αυτό. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν το πρωί σήμερα έθεσαν στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στο Κουβέιτ και ο στρατός της χώρας του κόλπου ανακοίνωσε ότι η Ιρανική επίθεση τραυμάτισε αρκετούς στρατιωτικούς. Στο Μπαχρέιν είχαν σιρήνες συνεγερμού και αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο στόχος ήταν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη που σταθμεύουν στην αεροπορική βάση της χώρας. Στο Κατάρ επίσης, το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν πυραυλική επίθεση. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως αποκτούν, Θάνο, οι εξελίξεις γύρω από τα στενά του ορμού, τη σημαντικότερη στη θαλάσσια δίωδο μεταφοράς ενέργειας στον κόσμο. Τέλος, να πούμε ότι η δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Πολέμου, του Πιντ Χέγκσεθ, ότι το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, ερμηνεύεται ως σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθεται να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τέλος, σε διάγγελμά του χθες προς το Αμερικανικό Έθνος, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες που αποδεικνύουν κινέζικη παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2020 παρά την αξιολόγηση των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών που διαπίστωσε ότι το Πεκίνο δεν είχε αλλοιώσει την ψηφοφορία του 2020.
0: Πάντως, πριν από λίγο καιρό, 1,5 μήνα, βρέθηκε στο Πεκίνο και τα βρήκε όλα μια χαρά, έτσι.
1: Ναι. Ναι, και έχει αποκλιμακωθεί και ο πόλεμος των δασμών.
0: Τώρα, 7,4 στο Μεξικό, να το πούμε και αυτό πριν να συνεχίσουμε, ναι, πριν περάσουμε στις επόμενες ειδήσεις. Γιατί είναι σημαντικό, είναι μια σημαντική εξέλιξη, πρόσφατη εξέλιξη.
1: Ο σεισμός σημειώθηκε στα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Το εστιακό βάθος εκτιμάται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κλονίστηκαν κτίρια τόσο στο Μεξικό όσο και την Κουτανική Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς. Μετά το σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για αυτό το θέμα. Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας είπε πριν από ελάχιστα λεπτά στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχουν θύματα, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές στο Μεξικό, Θάνο.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στην κρίση στον Περσικό κόλπο. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ανωδική τάση, καθώς η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές. Το Brent έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 19% μέσα σε λιγότερο από 3 εβδομάδες, από τα περίπου $70 στις αρχές Ιουλίου. Στην ελληνική αγορά καυσίμων, η μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα διελιστήρια έχει ανακόψει την ανωδική πορεία της αμόλυβδης, όχι όμως και του δίζελ. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια που έχει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πινελόπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο είναι πάρα πολύ μεγάλη και αυτό αποτυπώνεται στις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, όπου έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση και μέσα στην ημέρα. Αυτή την ώρα το Brent είναι στο $87,3 το βαρέλι, με αύξηση 3,2, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής είναι στα $82 το βαρέλι, με αύξηση πάνω από 4%. Επίσης, πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση, 5,69%, στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου της Ολλανδίας, όπου εκεί η τιμή έχει διαμορφωθεί στα €58 ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά οι εκπτώσεις που παρέχονται από τα διελιστήρια, από τη Hellenic Energy και τη Motor Oil, που είναι 5 λεπτά για τον diesel και 10 λεπτά για τη βενζίνη, έχουν ανακόψει τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Μάλιστα, ειδικά στην αμόλυβδη έχουμε μια ελαφριά μείωση, δηλαδή σήμερα η μέση τιμή, μάλλον στις 16 του μήνα, χτες δημοσιεύονται σήμερα τα στοιχεία. Στις 16 εβδόμου λοιπόν η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά ήταν 1,972, όταν στις 13 εβδόμου ήταν 1,979. Τώρα στον diesel όμως είναι αντίστροφη η εικόνα. Στις 16 εβδόμου ήταν στα 1,886, ενώ στην αρχή της εβδομάδας, την περασμένη Δευτέρα, ήταν 1,854. Να πούμε ότι πλέον τα 2 ευρώ είναι μια τιμή για την αμόλυβδη, η οποία θεωρείται μάλλον φυσιολογική. Περισσότεροι από 16 νομούς της χώρας έχουν ως μέση τιμή τα 2 ευρώ, με τα 12 να είναι στα 2,10 η μέση τιμή και τις Κυκλάδες στα 2,20. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και πέρα, προφανώς όλα εξαρτώνται από το τι θα συμβεί στον κόλπο.
0: Από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, βέβαια αυτή την ώρα στο κόκκινο η κίνηση, δεν μας πτωούν οι αυξήσεις. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, Πινελόπη, σε Κηφισό και Αττική, και βέβαια συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων και των εκδρομέων. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Πινελόπη Μητρούλια. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την εξιχνίαση των εμπριστικών επιθέσεων κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις δύο ακόμα επιθέσεις. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα και επέλεξε να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Δέσποινα Κρητικού.
3: 3 λεπτά μετά τις 9 έφτασε κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Οδηγήθηκε για το τυπικό στην εισαγγελέα και στη συνέχεια έξω από την ανακρίτρια για να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης. Οι διώξεις για τις οποίες θα απολογηθεί την Δευτέρα στις 10 το πρωί είναι πολύ συγκεκριμένες. Για 5 κακουργήματα, τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο κίνδυνο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων, όπου περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών, η κοινή δικογραφία, να θυμίσουμε, που είχε συνταχθεί από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Δύο φορές επιχείρησαν οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να του πάρουν απολογία. Δεν συνεργάστηκε και φέρεται να μην έδωσε ούτε αποτυπώματα. Θα δούμε τι θα κάνει την Δευτέρα το πρωί στην ανακρίτρια. Έφτασαν στα ίχνη του χθες το, το πρωί τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, εκτελώντας ένα ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η τρίτη τακτική ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και πήρε νωρίτερα την προηγούμενη μέρα την απολογία του 24χρονου, ο οποίος τον περιγράφει και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ERT News, στο απολογητικό του υπόμνημα αναφέρει πώς ακριβώς παρέδωσε τα κλειδιά στον 25χρονο. Βρέθηκαν σε μια καφετέρια το βράδυ της 26ης Ιουνίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και εκεί του παρέδωσε τα κλειδιά για να τα δώσει ο 25χρονος σε έναν φίλο του, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ο 29χρονος. Θα έμενε στο σπίτι γιατί δεν είχε που να μείνει, σύμφωνα με το απολογητικό υπόμνημα του 24χρονου. Ο φίλος του 25χρονου θα έμενε σε ένα σπίτι, ήθελε ένα σπίτι να μείνει γιατί δεν είχε που να μείνει. Τον ενημέρωσε ο 24χρονος ότι είναι κατεσχεμένο από την τράπεζα, δεν έχει ρεύμα και εκείνος είπε δεν τον ενοχλεί, θέλει απλά να διανυκτερεύσει λίγες μέρες. Αυτό το σπίτι έγινε ορμητήριο και καταφύγιο για τον 29χρονο και την 26χρονη που τοποθέτησαν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό. Από τις έρευνες που έκαναν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής στο σπίτι του στην Άνω Πόλη, δεν βρέθηκε κάποιο αξιόλογο πιστήριο για την εξέλιξη των ερευνών. Ο ίδιος όντως είναι μέλος του Αναρχικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, γι' αυτό και κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκε μια ομάδα αντιεξουσιαστών για, σε ένδειξη συμπαράστασής του και αλληλεγγύης του. Άλλωστε, όταν έγινε η προσαγωγή της 26χρονης και του 29χρονου την περασμένη Τρίτη, ο 25χρονος ήταν ανάμεσα σε αυτούς που έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το δικαστικό μέγαρο. Τώρα, εφόσον δεν έχει δοθεί κάποιο στοιχείο, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο αξιοποιήσιμο από τον ίδιο, μιας και φρόντισε να πετάξει το κινητό του σύμφωνα με πληροφορίες μας, διότι γνώριζε ότι πλησιάζει η ώρα της σύλληψής του, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό των άλλων τριών δραστών που φέρονται να έχουν τοποθετήσει τα εμπριστικά γκαζάκια και συνεχίζονται και οι έρευνες, διότι τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής είναι πεπισμένα ότι πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις, εκτός από τους φυσικούς αυτούργους, υπάρχει και ηθικός αυτούργος.
0: Σημαντική εξέλιξη, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τι ακριβώς είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Δημήτρη?
1: Το θέμα του συνεδρίου ήταν η αναζαπήρωση της αριστερής πολιτικής τρομοκρατίας και ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ απευθύνθηκε στους πρεσβευτές των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη, δεκάδες, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους βρισκόταν στην συγκεκριμένη συνάντηση. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβαντα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ.
0: Να σου θυμίσω ότι και το State Department είχε αναφερθεί στην περίπτωση Γιωτόπουλου, όταν αφέθηκε ελεύθερος και είχε εκφράσει την διαμαρτυρία του.
1: Βέβαια, γιατί έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς ο Γιωτόπουλος.
0: Και να πούμε το εξής, ότι το πρώτο θύμα ήταν ο σταθμάρχης της CIA, ο Ρίτσαρντ Ουέλς, στις 23 Δεκεμβρίου του 1975. Οπότε υπάρχει ζωηρότατο αμερικανικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Μάρκο Ρούμπιο.
4: You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned on over 80% of her body.
1: Είστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κατέληξε από εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Εκτελέστηκε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρούμπιο.
0: Νέα στοιχεία από τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν τον Μάιο του 2010 που στήχησε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου email. Παράλληλα αποκαλύπτονται οι μέθοδοι που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών κατηγορουμένων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε δύο χαρακτηριστικά σακίδια που εμφανίζονται τόσο στις φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, όσο και σε προσωπικές φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Σοφία Ορφανού.
5: 5 Μαΐου 2010, 2 και 7 και 35 δευτερόλεπτα το μεσημέρι. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή της εμπριστικής επίθεσης. Ένας υπάλληλος που βρίσκεται στο ταμείο της τράπεζας και αντιλαμβάνεται την επίθεση των κουκουλοφόρων τρέχει προς την είσοδο για να σωθεί. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που έχει καταγραφεί η έναρξη της φωτιάς, πυκνοί μαύροι καπνοί πνίγουν το εσωτερικό της τράπεζας. Εργαζόμενοι προσπαθούν να φτάσουν στο μπαλκόνι του κτηρίου να πάρουν ανάσα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που έσπασε την πρόσωψη του υποκαταστήματος φορούσε μαύρη μπλούζα και μπες καπέλο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, πρόκειται για το 42χρονο με το προσωνύμιο Ψηλός που έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέως για την υπόθεση. Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών για την ταυτοποίησή τους σύγκριναν τα φωτογραφικά καρέ της επίθεσης με φωτογραφίες από διακοπές των υπόπτων το 2009. Επειδή το κάτω μέρος του προσώπου ήταν καλυμμένο, τα εγκληματολογικά εργαστήρια εστίασαν στα χαρακτηριστικά που φαίνονταν, όπως τη διάπλαση και τις αναλογίες του σώματος, το ανώτερο τμήμα της μύτης, τη θέση των γυαλιών αλλά και τα καπέλα. Ο 42χρονος που κατηγορείται ότι έσπασε την τζαμαρία της Μαρφίν, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτοποιήθηκε μεταξύ άλλων από χαρακτηριστικές ελιές σε σημεία του προσώπου του, στην αριστερή μεριά του μετώπου του και στη βάση της μύτης του, αλλά και στο σαγόνι του. Τον δεύτερο 42χρονο που κατηγορείται ως καθοδηγητής, οι αρχές φέρεται να τον ταυτοποίησαν κυρίως από χαρακτηριστική δυσμορφία στα αποκλίνοντα κάτω άκρα του, αλλά και από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου του, όπως το σαγόνι. Επίσης, τα αθλητικά του παπούτσια, που είναι ίδιας μάρκας και παρόμοιου χρώματος. Ομοιότητες ως προς το εμφανές τμήμα του προσώπου και το σωματότυπο εντοπίστηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας και για τη 46χρονη, η οποία φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στο δολοφονικό εμπρισμό της τράπεζας. Χαρακτηριστικό ιδιαίτερο, μία ελιά στο μέσο του λαιμού, αλλά και μία ρητίδα έκφρασης. Εντοπίστηκαν ομοιότητες και στο χτένισμα. Από φωτογραφίες είχαν διαπιστώσει ότι συνήθιζε να κάνει τα μαλλιά της φλεξούδα. Η εξέταση, σύμφωνα με την αστυνομία, ακολούθησε διεθνές πρωτόκολλο συγκριτικής ανάλυσης, με στάδια ανάλυσης, σύγκρισης, αξιολόγησης και επαλήθευσης από εξειδικευμένους εξεταστές.
0: Πάμε και στις φυλακές Ναυπλίου, έξω από τις φυλακές. Εκεί οδηγήθηκε ο ένας από τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν για τον φωνικό εμπρισμό. Η Πέγγι Μπρούσαλ είναι εκεί, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Πέγγι, καλησπέρα. Οι αναφορές κάνουν λόγο για τον καθοδηγητή, τον συντονιστή της επίθεσης.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Επωνομαζόμενος και ως Εναερίτης, βρίσκεται από σήμερα από τις 10.30 το πρωί εδώ που βρισκόμαστε, στις φυλακές Ναυπλίου. Ξεκίνησε 8.30 η μεταγωγή του με άκρα μυστικότητα. Να πω ότι πρόκειται για τον επωνομαζόμενο Εναερίτη, ο οποίος κατηγορείται, όπως πολύ σωστά είπε, ως καθοδηγητής και ως συντονιστής. Προς το παρόν, ο 42χρονος κρατείται σε ειδικό χώρο, σε χώρο υποδοχής, όπως λέγεται, και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε ένα κελί που, από ό,τι πληροφορούμαστε, θα είναι υψίστης ασφαλείας και θα είναι μόνος του. Η ειδική μεταγωγή για την οποία κάνουμε λόγο έγινε με κλούβα της αστυνομίας μέσα στο όχημα. Ήταν μόνος του, χωρίς άλλον κρατούμενο, με 5 αστυνομικούς. Το όχημα συνοδευόταν από συμβατικό αυτοκίνητο της αστυνομίας, της άμεσης δράσης, της τροχέας και δικυκλιστές. Ενώ όσες μέρες ήταν στη Γαδά, κρατούνταν σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που ήταν και ο δεύτερος 42χρονος, που αποκαλείται ως Ψηλός. Η μεταγωγή του Ψηλού θα γίνει στις φυλακές Μαλανδρίνου με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με την ίδια ακρίβεια. Αυτό πρόκειται να γίνει την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, και είναι άγνωστο ακόμα ποια μέρα, καθώς θα είναι έκτακτη και ειδική. Σάνο.
0: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ στα ελληνικά πανεπιστήμια από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτέλειου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Νέα μέρα ανατέλει στα πανεπιστήμια, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
7: Καλησπέρα για μένα. Μια καινούργια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε, ανέφερε ο Πρωθυπουργός με την ανακοίνωση της δωρεάς ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με σκοπό την ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αυτά θα είναι τα ιδρύματα τα οποία αναλαμβάνουν τη δωρεά. Αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, όπως ανακοινώθηκε, στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών των δημόσιων ΑΕΗ. Και όπως αναφέρθηκε από πλευράς του Πρωθυπουργού, με την πρωτοβουλία αυτή γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, καθώς τα χρήματα της δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως το πρόγραμμα για να υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά παράλληλα με όλα αυτά και σημείωσε πως οι δωρεές πραγματικά έχουν πολύ σημαντικό κοινωνικό αλλά και εκπαιδευτικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
0: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Πρωθυπουργός.
8: Νομίζω ότι πια ανατελεί μια καινούρια μέρα για τα δημόσια πανεπιστήμια, χωρίς καταλήψεις, με βιβλιοθήκες, με χώρους συνάθρησης, με χώρους χαράς και γνώσης. Αυτό είναι το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο θέλουμε και γι' αυτό θα εργαστούμε όλοι. Η δωρεά μας ευκολύνει ως προς την ταχύτητα υλοποίησης των έργων αυτών. Οι προτεραιότητες για το πώς αξιοποιηθούν οι πόροι αυτοί είναι πρωτίστως δουλειά του Πανεπιστημίου σε συνεννόηση με τους δωρετές, αλλά είμαι απολύτως σίγουρος ότι οι σημαντικοί αυτοί πόροι θα πιάσουν τόπο και θα έρθουν να προσθεθούν σε σημαντικές δαπάνες οι οποίες ήδη έχουν γίνει από εθνικούς πόρους αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου υλοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι δίνει, όπως το έχετε και εσείς αντιληφθεί, πολύ μεγάλη χαρά στις τοπικές κοινωνίες που βλέπουν ότι τα σχολεία τα οποία, σε μεγάλο βαθμό σχολεία τα οποία ήταν παρατημένα, αναβαθμίζονται, γίνονται προσβάσιμα, ξαναβάφονται.
0: Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και το ρεπορτάζ έχει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνο, ο Παύλος Πολάκης λοιπόν με εχμές σε μια ανάρτησή του αποσύρει την υποψηφιότητά του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μάλιστα είχε και εχμές στην ανάρτησή του και στην ανακοίνωσή του εναντίον του κόμματος, του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λέει χαρακτηριστικά ότι η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το κατανομάζει βέβαια στον Αλέξη Τσίπρα. Διαρωτάται όμως αν η ανεξαρτητοποίηση βουλευτών, ακόμα και η παράδοση της έδρας, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι η μοναδική λοιπόν όχι φαίνεται. Μετά από αυτό η μοναδική υποψήφια είναι η κυρία Ρένα Δούρου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος. Αμέσως μετά, αύριο θα γίνει αυτό το πρωί, αμέσως μετά υπάρχει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου εκεί φαίνεται ότι αποφασίζεται μια περίπου συλλογική ηγεσία, και λέω φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθούν όλες οι πληροφορίες που έχουμε. Δηλαδή γραμματέας κατά πάσα πιθανότητα θα είναι, γιατί πρόκειται η Κεντρική Επιτροπή να ορίσει τον νέο γραμματέα. να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής και να ορίσει το νέο γραμματέα, όπως και τον αναπληρωτή γραμματέα. Φαίνεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς, ενώ την ευθύνη επικεφαλής του εκλογικού αγώνα φαίνεται ότι αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης. Επαναλαμβάνω, φαίνεται μέχρι να επιβεβαιωθεί ή εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα έτσι όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ύστερα από τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας σήμερα το μεσημέρι.
0: Βαγγέλη, από την εμπειρία σου, τι πιστεύεις ότι μέτρησε, τι ζήγησε περισσότερο ο κύριος Πολάκης για αυτή του την απόφαση?
9: Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι περισσότερο μια συμφωνία κυρίων εναμότους Βιβέντη για να μην οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στα άκρα και ενδεχομένως όχι σε διάσπαση αλλά σε μια βαθιά εσωστρέφεια που θα επέφερε μια ανυπολόγιστη και ανεπιστρεπτή κρίση εν ώψη μάλιστα των επερχόμενων εκλογών που είναι απόφαση του κόμματος να κατέβει αυτόνομα στις εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο. Περισσότερο νομίζω ότι υπάρχει μια απόφαση εσωτερική περί ενότητας εν ώψη των επερχόμενων εκλογών έτσι ώστε το κόμμα να λάβει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, να δούμε και ποιος είναι ο στόχος του, να βγει και το πολιτικό πρόγραμμα εν ώψη της ΔΕΦ. Τώρα από εκεί και ύστερα, εάν η απόφαση αύριο της Κεντρικής Επιτροπής, που αυτή θα είναι, περί αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, δηλαδή για να το πούμε πιο καθαρά για τους ακροατές μας, απόφαση για αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, τότε διόλου απίθανο, λέω απίθανο, δεν είναι ότι το έχει πει ο άνθρωπος, διόλου απίθανο ο Σωκράτης Φάμελος να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του. Διότι διαφωνεί πάρα πολύ με τέτοια κίνηση. Θυμόμαστε πριν από 1-2 μήνες περίπου την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου μιλούσε για συμπόρευση και για σύμβλεψη, με εισήγησή του δηλαδή, του Προέδρου τότε, του τότε Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί σύμβλεψης και συμπόρευσης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν μια πραγματικότητα βεβαίως, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Άρα πολλοί θεωρούν ότι θα είναι η επόμενη κίνησή του. Μέλη να το δούμε και αυτό αύριο στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα την απόφασή του να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής εξήγησε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος, ενώ υποστήριξε ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
10: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο βέως. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
0: Και να μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στα χαρακόμματα κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Άγη, είδαμε χθες την κυβέρνηση να περνά στην αντεπίθεση με τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και την διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
7: Ακριβώς, και αυτό βέβαια με αυτοδυναμία, όπως έβαλε και ο Μητσοτάκης, συνολικά πολιτικά αντιπροκύπτει η κυβέρνηση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στον ΕΠΚΕΠΕ, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει προς την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Μάλιστα, ανεβάζουν πολλά στελέχη του κόμματος περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτό, όταν σε αφήνουν εχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Συγγελία και ο Πρωθυπουργός το έκανε χθες, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Προβάλλουν ουσιαστικά το νέο αφήγημα της πολιτικής δικαίωσης για τον ΕΠΚΕΠΕ, κλείνοντας παράλληλα τα παράθυρα συνεργασιών και ανεβάζοντας κατά κόρυφα τους τόνους απέναντι σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και Αντώνη Σαμαρά, αφού ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει πως ο μοναδικός πολιτικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία στις εκλογές του 27. Μάλιστα, όπως τονίζεται από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση με σαφές πρόγραμμα και όχι κυβερνήσεις συνεργασίας που θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, ενώ για το συγκεκριμένο ζήτημα και σήμερα και ο πρόσφατο Πρωθυπουργό κ. Κοντογιώργης ανέφερε πως οι εκλογές πηγαίνουν για το 27. Ο Πρωθυπουργός είπε λειτουργεί με θεσμική προσήλωση και προφανώς τα τελευταία χρόνια που θα εγκυνευστούν έργα που ετοιμάζουν θα ανακοινωθούν υποψήφοι και θα υπάρχει εκλογική ετοιμότητα.
0: Άγι, να σε ευχαριστήσω και να πάμε σε αυτό που είπες. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης προκειμένου μέσα από αυτή την διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, σημείωσε ο υφυπουργός. Να ακούσουμε τον κύριο Κοντογιώργη.
11: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντίξωες συνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
0: Τώρα, ο κύριος Κοντογιώργης, μιλώντας στον σταθμό μας, χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές ενός δις ευρώ και είπαμε ότι θα αποκαταστήσουμε την δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Ο υφυπουργός, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης.
11: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του μερών ξεκίνησαν να σας έλεγα γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε, ναι, με καθυστέρηση εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα, γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια στο δημόσιο, θα σας έλεγα, διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
0: Στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Τάκη μίλησε και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλαιογιάννης.
12: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν. Δεν θεωρώ ότι θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκη που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει η κυβέρνηση υποδείπων κ.ο.κ.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας όμως την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.
13: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
14: Γιατί ξεχνάτε τους κύριου Ανδρουλάκη.
13: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Κιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
0: Άναψαν τα αίματα δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση επεκτάθηκε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, δείχνοντας και το στίγμα ίσως που με το οποίο θα οδηγηθούμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα η αντιπαράθεση

0: Κοκέφαλη μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
1: Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε και η Νίκη με τον Κομνηνό Δελβερούδη να κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
1: Αλλάζουμε θέμα. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε σήμερα τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου, Μάρο Κοντού. Οικογένεια, συγγενείς, φίλες, συνάδελφοι, καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού, καλλιτεχνικού και θεατρικού κόσμου βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών για να πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Ταξιδιάρα, εσύ, σε αγαπάμε, καλό ταξίδι. Το αντίο του Προέδρου της Βουλής και στενού της φίλου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο. Η ταφή της αγαπημένης ηθοποιού έγινε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και η Ιωάννα Βουτσή θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ιωάννα.
3: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη και μια διαδρομή που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Λίγο μετά λοιπόν τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Από νωρίς το πρωί, φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες και σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος προσήλθαν στη Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη ηθοποιό. Τον επικίδιο, όπως είπατε και εσείς, εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και επισηρέτων στενός φίλος της Μάρος Κοντούνη και της Κακλαμάνης. Με δάκρυα στα μάτια μίλησαν.
1: Δυστυχώς. Ιωάννα, μας ακούς γιατί διακόπει η τηλεφωνική επικοινωνία.
3: Σας ακούω, εσείς με ακούτε?
1: Ναι, μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι.
3: Με δάκρυα στα μάτια λοιπόν μίλησαν για τη Μάρο Κοντού, ο Σπύρος Πιβίλα, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου, με τους οποίους η Έμιστη είχε συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του Ιερού Ναού ανάμεσα σε εκείνη και του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Αμέσως μετά την εξόδο ακολουθεί, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού για να μεταφερθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Ιωάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στην μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό, αλλά και στενή του φίλη. Μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρος Κοντού. Επικηδίους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άντζελα Αγκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, ο Ανδρέας Γεωργίου και εμείς να ακούσουμε την Άντζελα Αγκερέκου.
4: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θεατρικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας, λοιπόν. Θα με συμβουλεύεις πάντα, θα σε αγαπάτε στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
1: Ο στενός της φίλος που εκφώνησε και τον επικίδιο Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωσή του έξω από τη Μητρόπολη δήλωσε ότι η Μάρο πάλεψε 2 χρόνια μόνη της με τον καρκίνο αλλά έφυγε όρθια και με αξιοπρέπεια. Να ακούσουμε τον κύριο Κακλαμάνη.
5: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. 2 σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων.

0: Αθηνίνων, το Οθωμανικό λουτρό στο κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανης εγκαινίασαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και η υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η υπουργός πολιτισμού.
1: Τα Γιάννενα κατάφεραν μέσα από αιώνες αλλαγών και εξελίξεων να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, την ιδιοπροσωπία τους, τον πολιτιστικό και πολυπολιτιστικό τους χαρακτήρα. Υιοθέτησαν όλες τις πολιτιστικές μεταβολές οι οποίες ενσωματώθηκαν στον ιστό τους και σήμερα ένα πολύπτυχο πολιτιστικό είναι μπροστά μας και μας καλεί να το θαυμάσουμε.
2: Τα καλά έργα γίνονται πάντα σε συνεργασία. Σε συνεργασία των θεσμικών φορέων, και εδώ η συνεργασία είναι εξαιρετική. Αυτό το οποίο έχει σημασία για το Υπουργείο Πολιτισμού, τουλάχιστον στα πλαίσια της πολιτικής μας των τελευταίων ετών, είναι να αποδίδουμε τα μνημεία αποκατεστημένα και όπου είναι δυνατόν σε λειτουργική χρήση.
0: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε έξω από φούρνο το πρωί στα Βρυλίσια. Ένας 66χρονος και το μικρόσωμο σκυλάκι του δέχθηκαν άγρια επίθεση από μεγαλόσωμο λυκόσκυλο με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου και τον σοβαρό τραυματισμό του ιδιοκτήτη του. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
3: Στο νοσοκομείο Γερματάς, λοιπόν, με τράγματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίο του επιτίθεται με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί, λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον εξτού, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου, όπως είπαμε, νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Πρώτον πυλών η πρώτη μεγάλη ζέστη του φετινού καλοκαιριού, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να αγγίξουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου και τους πρώτους αδιούχους του καλοκαιριού να εγκαταλείπουν το κλινόν άστε. Σύμφωνα με την εμμήνη, σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας ξεκινά τις επόμενες ημέρες, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν αναμένεται πριν από την Πέμπτη. Η Αναστασία Τυράσκη είναι κοντά μας και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αναστασία.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μιλάμε για καύσωνα.
4: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα, και ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, καθώς θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από 38 βαθμούς, από 38 και πάνω, για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Οπότε αυτός ο άτυπος ορισμός του καύσωνα θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Καθώς λοιπόν αύριο Σάββατο, που σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, ο ενισχυμένος βοριάς που πνέει στο Αιγαίο, περιμένουμε να φτάσουμε τους 38 βαθμούς έτσι σε αρκετές περιοχές στην υπηρωτική χώρα, ίσως πολύ τοπικά και 39. Την Κυριακή θα έχουμε μια περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας με 39, και πολύ πολύ τοπικά είναι πιθανό να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, και έπειτα η Δευτέρα και η Τρίτη θα είναι οι πιο θερμές μέρες, που θα φτάσουμε 40. Θα φτάσουμε 40 τοπικά στα υπηρωτικά, και στην νησιωτική χώρα θα είναι αρκετή η ζέστη, δηλαδή θα επηρεαστεί πρακτικά ολόκληρη η χώρα από αυτό το κύμα. Και έπειτα την Τετάρτη, σιγά σιγά από τα βόρεια θα αρχίσει η αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό θα γίνει αισθητό την Τετάρτη μόνο στα πολύ βόρεια τμήματα της χώρας. Θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες. Έτσι θα γίνει η αποδρομή του καύσωνα. Και την Πέμπτη πλέον περιμένουμε αρκετές βροχές σε όλη τη χώρα και περιμένουμε και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε δεν θα κρατήσει πολύ όλο αυτό, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, ο Δικός και Ακτοπλοϊκός εγκαταλείπουν την Αθήνα οι πρώτοι αδειούχοι του καλοκαιριού. Τα πλοία αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών, καθώς εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδειούχοι του Ιουλίου και οι εκδρομής του Σαββατοκύριακου. Θα πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται στο ύψος του Χαϊδαρίου στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Καλησπέρα Γιώργο, πώς είναι τα πράγματα?
5: Καλησπέρα Πάνο. Νωρίτερα ήταν στις 3 η ώρα περίπου, γύρω στις 3.30-4 η ώρα, ξεκίνησε να υπάρχει αυξημένη κίνηση εδώ στο ρεύμα εξόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, όπως ήταν αναμενόμενο, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί βρισκόμαστε στη μέση του καλοκαιριού, οπότε κάποιοι, οι πρώτοι αδειούχοι ουσιαστικά, το πρώτο κύμα, μεγάλο κύμα, ξεκινάει την έξοδό του, ενώ παράλληλα είναι και Παρασκευή απόγευμα.
0: Και οι εκδρομίες.
5: Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα.
0: Ναι, λέω, είναι και οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου.
5: Είναι οι εκδρομίες του Σαββατοκύριακου, ναι. Οπότε, δηλαδή, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τελειώνοντας τις δουλειές τους θα φύγουν στα κοντινά εξοχικά εδώ, έτσι, γύρω που έχουν. Όσοι κατευθύνονται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου θα πάνε προς Αγίου Θεοδόρου, Σκηνέτα, Λουτράκη, εδώ αυτά τα μέρη τριγύρω. Ενώ όσοι φεύγουν προς την, παίρνουν την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, θα κατευθυνθούν προς Σόρο, Δήλεση, Αυλίδα, μέχρι Χαλκοδική.
0: Μπορεί να υπολογίσεις από το Χαϊδάρι που βρίσκεσαι μέχρι την Κινέτα, τους Αγίους Θεοδόρους, πόσος είναι ο χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί?
5: Μέχρι την Κινέτα είναι 1 ώρα και 50 λεπτά και 52 λεπτά, μας έδειχνε πριν από λίγο.
0: Ζώρικο,
5: ενώ μέχρι από το Χαϊδάρι μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας είναι πάνω από 50 λεπτά η διάρκεια που χρειάζεται να...
0: Είναι και στο Σκαραμαγκά που γίνεται της κόλασης κάθε φορά.
5: Ναι. Ήταν και ένα θέμα των ημερών, δεδομένου ότι ξεκίνησε, είπε γράφει η σύμβαση για την έναρξη του τριπλού κόμβου, των έργων του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, που αναμένεται εντός τριετίας να λύσει κάπως το πρόβλημα, να το αποδομήσει, αλλά παρόλα αυτά μέχρι τότε συνεχίζει να υπίσταται αυτή τη ταλαιπωρία για τους οδηγούς.
0: Πάντως αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, έτσι?
5: Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση, ναι. Έχουμε πολύ έντονο κυκλοφοριακό θέμα, ιδιαίτερα εδώ που βρισκόμαστε στο Χαϊδάρι. Από εδώ φαίνεται ότι ξεκινάει ουσιαστικά. Μέχρι σίγουρα λίγο μετά το Σκαραμαγκά, για ένα μικρό διάστημα κάπως αποκλιμακώνεται, αλλά λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όπως έχουμε δει, είναι λίγο πάλι πιο έντονο το πρόβλημα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και να δούμε τώρα δύο ακόμα σημαντικές ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα, ξεκινώντας από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε σήμερα και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο κύριος Στάρμερ θα υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Είναι κοντά μας για άλλη μια φορά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη.
6: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω να σας πω ότι δεν υπάρχουν νεότερες πληροφορίες από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό για θύματα ή ζημιές. Πάμε να δούμε τώρα τα σημαντικά στη Βρετανία. Μετά την επικύρωση της εκλογής του στη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του κυβερνώντος κόμματος στο Λονδίνο, ο Μπέρναμ ή αλλιώς ο βασιλιάς του Βορρά ευχαρίστησε τον Στάρμερ λέγοντας ότι είναι έτοιμος να ηγηθεί. Αυτή είναι μια στιγμή υπερηφάνειας που χαρίσατε σε μένα και την οικογένειά μου σήμερα, μια στιγμή συγκίνησης, δήλωσε ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ στην ομιλία του μετά την επιβεβαίωση της εκλογής του. Αλλά είναι και μια στιγμή για την οποία είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος να ηγηθώ, να χτίσω πάνω στα θεμέλια που έθεσε ένας άλλος άνθρωπος, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Υπό την ηγεσία του κ. Στάρμερ, περάσαμε από τη χειρότερη ήττα σε μία από τις καλύτερες νίκες στην ιστορία μας. Ο κ. έφερε τους εργατικούς πίσω σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και αυτό κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν έχει ακόμη αποφασίσει ποιοι θα είναι υπουργοί της κυβέρνησής του, αλλά η ομάδα των ανώτερων υπουργών του θα αντικατοπτρίζει όλες τις πτέρυγες και τάσεις του Εργατικού Κόμματος. Δεσμεύτηκε τέλος να δώσει πίσω την ελπίδα στο Βρετανικό λαό. Είμαστε ενωμένοι και αξιοποιούμε τη δύναμη αυτής της ενότητας για τον λαό και τις περιοχές που περίμεναν τόσο καιρό την πολιτική να τους δώσουμε ελπίδα και αυτό θα κάνουμε όλοι μαζί, είπε Θάνο.
0: Πάντως, πολλοί σχολιαστές αναφέρουν ότι οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα προβλήματα προβλήματα είναι εκεί και παραμένουν τα ίδια.
6: Με το μεγαλύτερο το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας, όπου οι καθυστερήσεις πλησιάζουν τριτοκοσμικές χώρες.
0: Ναι, είναι τεράστιο το ζήτημα. Τώρα, εκατοντάδες μεγάλες φωτιές μένονται σε Καναδά, ενώ δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία, όπου έχουν καεί πάνω από 120.000 στρέμματα. Δημήτρη.
6: Θάνο.

0: Εκατοντάδες είναι οι δασικές πυρκαγιές στον Καναδά και προκαλούν σοβαρή επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, όχι μόνο σε καναδικές πόλεις, αλλά και σε μεγάλο μέρος των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν οδηγήσει στις αμερικανικές αρχές στην έκδοση προειδοποιήσεων, ενώ οι κάτοικοι σε αρκετές περιοχές καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με το Καναδικό Σύστημα Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, βρίσκονται σε εξέλιξη 858 ενεργές εστίες, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να καίνε αλεξέλεγκτα. Μόνο χθες Πέμπτη εκδηλώθηκαν ακόμα 30 νέες πυρκαγιές. Να κλείσω λέγοντας ότι στη βορειοανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες αγωνίζονται να περιορίσουν την πυρκαγιά στην περιοχή της Αραγωνίας. Η φωτιά που ξέσπασε στο ΟΡΕΣ κοντά στη Σαραγώσα ήδη κάψει 45.000 στρέμματα και θα χρειαστεί κατά τις αρχές πολλές ημέρες για να τεθεί υπό έλεγχο. Ενώ σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, πάνω από 120.000 στρέμματα της γης έχουν μετατραπεί σε στάχτη θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Εγώ.
1: Ώρα Μουντιάλ και πλησιάζει η πιο μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στις Ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να πω μόνο ότι με αφορμή τις πυρκαγιές, επειδή ο τελικός θα γίνει στο MetLife Stadium εκεί στο New Jersey της Νέας Υόρκης, βόρεια δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει έντονη ανησυχία για τον αέρα που επικρατεί και αν φέρει όλη αυτή τον τοξικό αέρα από τις πυρκαγιές προς τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει έντονη ανησυχία. Διάβασα ένα δημοσίευμα πριν από λίγο, γι' αυτό και το αναφέρω και επειδή το λέγατε προηγουμένως, το ανέφερα τώρα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν αναλύσεις που λένε αυτό το πράγμα. Δηλαδή και εγώ το πρωί άκουγα κάτι αντίστοιχο, Τάσο.
2: Ναι, ναι,
1: ότι θα προκαλέσει εντάξει πρόβλημα στην
2: αν μάλιστα ο αέρας έτσι όπως τον υπολογίζουν μπορεί να... Εντάξει, σε δύο μέρες δεν ξέρουμε πώς θα είναι η κατάσταση, αλλά υπολογίζουν και σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Υπάρχει αυτή η ανησυχία πάντως. Το λέω με κάθε επιφύλαξη, μάλιστα, αλλά αφού το εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό, είναι Latin, πολύ σωστά το είπες. Για πρώτη φορά δύο ισπανόφωνες ομάδες θα βρεθούν στο τελικό. Ισπανία και Αργεντινή μάλιστα δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ σε τελικό. Η Ρόχα θέλει να κατακτήσει για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010, ενώ η Αλπισελέστε, η Ισπανία δηλαδή και η Αργεντινή, θέλει για να γίνει η δεύτερη χώρα που κάνει back-to-back έπειτα από την Ιταλία του 34 και του 38 και τη Βραζιλία του 58 και του 62. Η Αργεντινή μάλιστα θα αγωνιστεί στον τρίτο της τελικό στα τελευταία τέσσερα Μουντιάλ και δεύτερο μάλιστα συνεχόμενο, όπως είπα προηγουμένως. Επαναλαμβάνω, στο MetLife Stadium 80.000 θεατών, παρουσία όπως ενημέρωσε ο Λευκός Οίκος και του Προέδρου Τραμπ, έτσι, ο οποίος μάλιστα θα δώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στην πρωταθλήτρια κόσμου.
1: Να υποθέσω ότι δεν θα στηρίξει η Ισπανία λόγω της αγάπης που έχει εκεί με τους Ισπανούς, αλλά θα υποστηρίξει την Αργεντινή, έτσι.
2: Ναι, γιατί με τους Αργεντίνους θα έχει καλά.
1: Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα, να πούμε την ώρα. Κάθε φορά που γίνεται ένα μεγάλο μάτς, ένα τεράστιο μάτς όπως αυτό, το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιος το δείχνει και τι ώρα θα μεταδοθεί.
2: Από την ΕΠ1 στις 10 η ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω, στη Νέα Υόρκη, στο New Jersey, αυτός ο πολύ μεγάλος αγώνας που αναμένεται να σπάσει τα κοντέρ και σε τηλεθέαση, καλά και στην Ελλάδα φυσικά, αλλά και παγκοσμίως αναμένονται περισσότερα από 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός. Και αν προσθέσεις και τα social media μέσα, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι φίλοι θα ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Και μάλιστα προβλέπετε, και σύμφωνα και με το Football Meets Data, τον υπερολογιστή, δηλαδή τον λογιστή μέσω της τεχνικής νομοσύνης που βάζουν πάρα πολλά στοιχεία εκεί, ότι φαβορεί είναι η Ισπανία με 59%, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα με ρωτήσει ποιον προβλέπω, 59% η Ισπανία και η Αργεντινή στο 41%. Αυτά όμως ανατρέπονται εύκολα, όπως και στις προηγούμενους αγώνες, άλλοι ήταν τα φαβορεί και άλλοι έφτασαν μέχρι τόσο μακριά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έτσι για σαν παρένθεση. Ο διευθυντής του τελικού θα είναι ο Βίντιτς, ο Σλοβάκος, χαϊδεμένο παιδί της UEFA και θα είναι ενδεχομένως να χρησιμοποιεί και το χάπι. Όμως ήταν συγκλονιστική στιγμή που άκουσε το γεγονός ότι θα σφυρίξει το τελικό. Λύγησε, άρχισε και έκλαιγε,

0: λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη στιγμή για ένα διαιτητή να σφυρίξει, όπως γίνεται αντιληπτό, ένα τελικό. Μάλιστα. Παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τάσο,
0: ναι,
1: να πεις την τελευταία σου κουβέντα. Να μην,
0: μπορώ να πω, αύριο θα πούμε και περισσότερα, βεβαίως θα έχουμε περισσότερο χρόνο, να πω μόνο ότι θα είναι ο ακριβότερος τελικός όλων των εποχών σε όλα τα σπορ, καθώς ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέρχεται στα 11.327 δολάρια και το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια.
1: Πες και το πιο ακριβό.
0: Το πιο ακριβό υπολογίζεται περίπου στα 28.379 δολάρια, το οποίο όμως πωλείται πακέτο διπλό, δηλαδή κάποιος για να το πάρει πρέπει να πάρει δύο έναντι των 56.958 δολάρια.
1: Τζάμπα πράγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι θα δούμε ένα σπουδαίο μάτς, θα τα πούμε και αύριο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Μεγάλες ουρές έχουν δημιουργηθεί και στα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο και η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ακινητοποιήθηκε στο σταθμό Μουργιές με 61 επιβάτες η αμαξοστοιχία που...
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιων της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sitting on the Dock of the Bay. Αυτός είναι ο Otis Redding. Όταν το είχε γράψει παρέα με τον Steve Cropper αυτό το τραγούδι. Και αν βρεθεί κανείς εκεί στο νότο, δίπλα στο ποτάμι, υπάρχει ένα άγαλμα του Otis Redding να κοιτάει τον μπάγιο, να κοιτάει το ποτάμι. Δίπλα ακριβώς στην αποβάθρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ζέστη φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη έξοδο, είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε, οπότε υπομονή στους δρόμους γιατί έχει πολύ κίνηση και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας, μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8 και 28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε τον Mike Scott.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed, θεματικές λίστες, τα πάντα. Ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του κόσμου, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας. Μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα. Φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε. Και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες, λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το 5ο του στουδιακό άλμπουμ. Ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito. Τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μέσα στη δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο σιγλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από που μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί, γιατί ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά ακούτε.

Τα κόστη λοιπόν για το μεθαυριανό αγώνα, για το τελικό, αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμύριοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 11.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000. δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από 2 χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω στις 9.500 δολάρια τεστήρια. Τώρα τα τεστήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε η Φαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκόμς μας τα λέει καλύτερα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της το

0: Καζακή. Collier, please call train. More.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: I Love You. Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Τον ρώτησα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση, έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο επειδή ο Ιρλανδικός και ο Ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, της ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε το Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το Return of Pan. Εγώ τον ρώτησα για το Εδιμβούργο, ότι εκεί μεγάλωσε και βέβαια η πρώτη του σκέψη και η πρώτη του σχέση με τη μουσική ήταν οι Beatles. Εκεί ακούγαμε όπως όλοι τα πρώτα τραγούδια των Beatles και από τα live που πρωτοείδε ήταν το live concert. Το πρώτο ήταν, παρακαλώ, τον Emerson Lake & Palmer, αλλά δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα. Τον επηρέασε το τρίτο κονσέρτο που ήταν οι Rolling Stones. Το έχουμε πει εξάλλου ότι οι Rolling Stones είναι επίκαιροι πάντα από τότε μέχρι και σήμερα. Και εκεί κάνουμε την πάσα και τον ρωτάω για τους Rolling Stones και για το Ηρώδιο, όταν τον είδα να παίζει με μια see-through κιθάρα, μια κιθάρα που είχε παίξει στο My Time on Earth, είχε βάλει και το acoustic και το electric guitar, και κατά πόσο αυτή η κιθάρα σχετιζόταν με την κιθάρα που είχε ο Richards στο tour του το 69, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας είπε ο ίδιος ότι την είχε φτιάξει ο Dan Armstrong, ένα μοντέλο του 69 το 71, ο Richards είχε την πρώτη κιθάρα, ο Bill Wyman την είχε φτιάξει την ίδια σε μπάσο και φυσικά ήταν στο tour των Stones το 1960. Όπως του είπα πολύ σωστά. Και βέβαια όταν ο ίδιος είχε πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να πάρει μια κιθάρα στην Σκωτία, δεν είχε τα χρήματα γιατί ήταν 12 ετών, αλλά πέρασαν τα χρόνια και αργότερα δεν αγόρασε μία αλλά αγόρασε δύο κιθάρες, και το πιο πιθανό να την φέρει την ίδια κιθάρα και στο Sunny Festival τον Αύγουστο. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί τον ρωτάμε τι είναι οι Waterboys, τι είναι το The Hall of the Moon και αν περίμενε να κάνει αυτή την επιτυχία, ποια ήταν τα μουσικά του ακούσματα και πώς τον επηρέασε ο κορυφαίος παραγωγός, ο Bob Johnson, ο παραγωγός του Johnny Cash, του Dylan, του Leonard Cohen.
1: Can you give us a definition what Waterboys are about your music? It's not rock, it's not pure rock, it's not folk, sometimes alternative, sometimes traditional, but it's something unique. Do you agree?
2: I do agree, but I can't say what it is. I can't define it.
1: Okay.
2: It's a great undefinable band.
1: After all these years, 51 years ago in 1985, you record The Hall of the Moon. It was released, it was to become the band's signature song and covered by an army of artists, from Prince and U2 to The Killers and Rod Stewart. Never been to number one in the UK charts, but it's signature songs of your band. Did you expect that it could be loved so much by the audience, even with Fisherman Blues, such an iconic song for the band to this day?
2: Yes, I thought The Hall of the Moon would be very popular, but I don't think Rod Stewart has sung it. And Prince, U2, The Killers, yes, and Louis Capaldi and various other artists, Fiona Apple, but not Rod Stewart. He did a different one of my songs.
1: Noah?
2: No.
1: No.
2: Oh, I don't think so.
1: Tell me about what does Mike Scott draw his musical influence? Even from the 60s and the British invasion, maybe from Dylan or with Tan Van Zandt, because there are so many elements that touch on storytelling in your songs. And it is also a dominant component of folk or country music sometimes.
2: Well, I love the music that people made from about 1955 to 1978. That's my favorite period of music. Old rock and roll, country rock, blues rock, psychedelic music,

The Hall of the Moon. Ένα τραγούδι το οποίο είναι signature song της μπάντας των Waterboys. Ο ίδιος δεν μπορούσε να μας δώσει ακριβώς ένα definition του όρου τι είναι οι Waterboys. Δεν είναι rock, δεν είναι folk, αλλά κάτι μοναδικό. Είναι μια μεγάλη μη προσδιοριζόμενη μπάντα, όπως μας είπε. Και φυσικά το Hall of the Moon είναι ένα τραγούδι το οποίο το έχουν ερμηνεύσει ο Prince, U2, οι Killers. Εγώ ξέρω ότι κάπου το είχε τραγουδήσει και ο Rod Stewart. Ο ίδιος μας είπε ότι ο Rod Stewart έχει τραγουδήσει κάποια άλλα κομμάτια του και όχι αυτό. Ο Louis Capaldi, η Fiona Apple. Και βέβαια οι επιρροές του Mike Scott είναι από το British Invasion, από τον Dylan, από τον Tom Van Zandt, από τους Beatles, από το rock and roll, από την country rock, την blues, την ψυχεδέλεια, την garage και τη σχέση του με τον Bob Johnson. Όταν βρέθηκε στην Αμερική, όταν βρέθηκε στην Καλιφόρνια, ο άνθρωπος που ήταν με δίπλα παραγωγός με τον Τζονικά στον Bob Dylan και τον Cohen, ακούγαμε σε μια σοφίτα στο σπίτι του Willie Nelson, Rod Slegali και Johnny Cash Σαν Κουέντιν. Και εκεί μου εξήγησε για ποιο λόγο φωνάζαν όλοι και ο Johnny Cash τι έκανε και γιατί πρωτοτύπησε στην country μουσική. The Hall of the Moon. Ο Mike Scott των Waterboys.

0: αυτός είναι ο Steve Earle και το Kansas, οι Water Boys. Ηχογραφούν και ο Mike Scott φτιάχνει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Αυτό τον θρηλυκά σταθή ηθοποιό που ήταν μια αντικουλτούρα τόσο στην οθόνη όσο και εκτός. Μαζί με τον Bruce Springsteen, τη Fiona Apple και τον Steve Earle που τους κάλεσε στο άλμπουμ. Κοιτώντας μια έκθεση 10 χρόνια πριν από τις φωτογραφίες του που του άρεσαν και ο ίδιος έψηξε ιδιαίτερα τη ζωή του. Γι' αυτό και λόγο, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ Life, Death and Dennis Hopper album. Και ήθελε να καλέσει όλους αυτούς τους φίλους και ανθρώπους μέσα στο άλμπουμ, όπως ακριβώς και η Fiona Apple με το Letter from the Unknown Girlfriend. Χρειαζόταν, είπε, μια γυναικεία γλώσσα, μια γυναικεία φωνή και τι το καλύτερο όταν η ίδια είχε κάνει μια υπέροχη διασκευή του The Hall of the Moon. Πάμε να τον ακούσουμε, φίλες και φίλοι, να μας μιλάει για το Big Music και την κελτική παράδοση και για την ελληνική μυθολογία.
1: Folk myths and legend, the water boys, along the Big Music, were also led into more folk paths, inspired from the Celtic tradition and the Greek mythology. And I remember the Pan Within and the Return of Pan. Tell us about the songs and tell us about your relation with Greek mythology.
2: Well, I like most kids my age, I loved all those old stories about gods and Greek mythology. And I have a sense that the very ancient people perceived the world in a very different way from the way we do. They had a thing called participation, which means that themselves as separate from their environment. They participated as a conscious functioning part of their environment. And part of participation is that they experienced powers and values in a way that was very alive to them. And I believe that that's where the concept of gods came from, in the attempts of the ancient people to name these powers. And they've come down to us as stories because we have a very different consciousness now. But they're real powers. And Pan is the power of nature and the natural world, symbolized by his goat's legs. And yet Pan is also a human authority because the upper body is human. So Pan is the junction of the natural world and the human world, and is a very powerful figure and entity. And I've spent a lot of my life being a follower of Pan.
0: Ο Mike Scott λοιπόν μας μιλάει για τις δοξασίες, για τους Water Boys, για την μυθολογία, ότι όπως όλα τα παιδιά της και σε μένα μου άρεσαν αυτές οι παλιές ιστορίες για τους θεούς, για την ελληνική μυθολογία. Και βέβαια ο Παν λέει ότι νομίζω ότι οι αρχαίοι άνθρωποι προσέγγιζαν τον κόσμο σε μια πολύ διαφορετική μορφή από τη μορφή που την προσδιορίζουμε μαζί. Είχαν κάτι που ονομάζεται συμμετοχικότητα, που σημαίνει ότι δεν ήταν ξεχωριστά σώματα από το περιβάλλον. Συμμετείχαν ως μέρος που λειτουργούσε σωστά και ήταν σε συνάρτηση με το περιβάλλον. Και μέρος συμμετοχικότητας είναι ότι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν δυνατότητες και αξίες σε μια μορφή που ήταν πολύ ζωντανή για αυτούς. Και πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία προέρχονται οι θεοί στις προσπάθειες των αρχαίων ανθρώπων για να μπουν και να μας πούν από πού προέρχονται αυτές οι δυνάμεις. Οπότε ο Παν μας λέει με λίγα λόγια, είναι η δύναμη της φύσης και του φυσικού κόσμου. Ο Παν είναι μια ανθρώπινη εξουσία, γιατί το άνω μέρος του σώματος είναι ανθρώπινο. Οπότε ο Παν είναι μια πολύ δυνατή φιγούρα. Και έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι είναι ακόλουθος του Παν. Πάμε να τον ακούσουμε για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, για το live εμφανίσεις, για το Fisherman Blues Review, πόσο πολύ το συμπλέκει με τον Dylan και το Rolling Thunder Review του 75 και το τι πρόκειται να ακούσουμε στην Αθήνα, τι πρόκειται μάλλον να ακούσουμε στην Ελλάδα και στο Sunny Festival στη Χαλκιδική.
1: Tell me about the Fisherman Blues. I know that now you have live appearances and tours and the Fisherman Blues Review. Can you tell us about this, about the Steve Wickman and the Steve Earle collaboration with the Fisherman Blues Review?
2: Yes, this is a tour that we're doing this summer. It's based on Bob Dylan's old Rolling Thunder Review, which was a wonderful tour that Dylan did in 1975 and 1976, where he toured with a kind of circus group of very bohemian and freely minded musicians. And Fisherman's Blues, the album, was recorded very much in the same spirit. And the central instrument on the Rolling Thunder Review, the central instruments were fiddle and mandolin and guitar. And that was also the same on the Fisherman's Blues album and that period of the Waterboys. So Steve Wickham and I, for many years, wanted to do a kind of Fisherman's Blues Rolling Thunder Review. And one of the people we always thought we should include was Steve Earle. And so UK music promoter made a proposal to us that we would do a Fisherman's Blues concert in London, and he would pay us very well for it. So I thought, maybe this is the time we should do that Rolling Thunder Review type idea. So I spoke to Steve Wickham, and he said, yes, I'll do it. And we spoke to Steve Earle, and he said, well, I'll do it. And that's what's happening. It's 9 shows. It'll be a 3-hour show at every concert with an intermission. And Steve Earle will sing some of his own songs, and he'll also play on some of ours. It'll build up to a grand old climax. It'll be very wonderful.
1: Yeah.
2: And if it goes well, we might do it again.
1: Is there any thought, or are you planning to record this live and release it on an album or a CD? It sounds very interesting.
2: I haven't thought of that. Maybe we will.
1: Yes, because it's something more than historical. If you play all this music from the Fisherman Blues and some songs of yours and some songs of Steve's, I think that it will be very important to everyone and all of the audience to listen up again. Can you tell us a little bit about the live show in Greece, in Chalkidiki, where you will present the latest album of yours? As a matter of fact, and all the other songs?
2: We will play a few songs from the Dennis Hopper album, but we'll play a lot of Waterboy's favourite songs. And it's a 5-piece band with 2 keyboard players. It's a really great band, probably the best ever of Waterboy's. And we've got Brother Paul and Famous James on organ and piano. And then we've got Angus on bass and Eamon on drums. They're a real good band.
1: Will you have any schedules even to record a new album in the future, or you have unfinished songs or unfinished projects to do something in the future?
2: Yes, well, we will record a new album probably early next year.
1: We were looking forward, and we were looking forward to see you again in Athens Chalkidiki in a month.
2: Thank you, Petros. Thank you so much.
1: Thank you very much for your time, Mike. Thank you very much.
2: Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως η Αθήνα, ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε ο Mike Scott. Mike Scott, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια μουσικής. Ξέρει πάρα πολύ μουσική, είναι ιδιαίτερα σεβαστός όχι μόνο στην βρετανική μουσική σκηνή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά που του μίλησα. Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε, επίτηδες το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, μετά σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια, και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review, ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ, και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι, βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή, έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues, λοιπόν. Το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle. Είπαν και οι δύο αμέσως, μπαίνουμε να το κάνουμε. Βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά. Είναι 3 ώρες live με ένα διάλειμμα ενδιάμεσο. Είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό. Όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα στην αποσυνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα. Έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμι στις drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει κι άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Σκοτ, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούρια άλμπουμ και καινούριες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, τα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη. Μην παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock, knock, knock on heaven's door. Τι είπαμε, πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan ο Tom Scott και οι Waterboys. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής.
και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock Knock The Heaven's Door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Με πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω αν πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο τον Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert, παρέα με τη Lani Wilson.

McIntyre, ο θρύλος, παρέα με τη Miranda Lambert και τη Lainey Wilson. Όταν η Ρίπα McIntyre πήρε τηλέφωνο τη Miranda Lambert και τη Lainey να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Ρίπα McIntyre είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ρίπα McIntyre είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι να γίνει και όπως μαλώνει, και το λέω αυτό

Αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα, θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί μες στη μέση του γηπέδου, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και ο Ολυμπιακός, ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη, θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέβει δε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δει σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Zac Brown στο δικό του άλμπουμ με τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικα μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με σειρά προτεραιότητας.

Έλεν Γκόντα, Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboys, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφος, ή κάπου δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο show, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα σετ. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που θα, πραγματικά θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και μία στο εκατομμύριο ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brooke Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ό,τι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Ντόρβιλ, από την Τζόρτζια, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinner, από όλες αυτές τις περιοχές. Η Τζόρτζια είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Μπάμπης Δούκαλος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο τους άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Τζόρτζια να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Μπάμπη Δούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Μιλ Τζάκσον και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59 και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε και για ένα κάρο άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Ρωσή, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φορά κράνος.
7: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.

0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Show time, folks. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καγουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

στέκω ανοιχτό www.cosmosradio.gr εκεί από παντού και εννοείται πως φεύγουμε για που δεν ξέρουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ Carnival of the

Εμάς μας αρέσουν τα dirty γενικώς και αορίστως, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει dirty rotten vipers. Έτσι λέει την μπάντα του και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

φτάσουμε στον Τσάρλι Χάντερ, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή. Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Τσάρλι Χάντερ που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πώς έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι ο τίτλος του τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle. Hau. Mai takangi.
1: Wasipe ponyo hurkani mai makta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Nacho dirkani.
2: El bajo φτιάχνει μουσικές, ρεμιξάρει ένα όπα αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπης Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το Μαμί Κουακουά, το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

0: Η Σελέστ αποπειράθηκε κι αυτή να πει το Blue Moon με το δικό της τρόπο. You saw me standing alone.
1: You saw me standing alone.

Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

μένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: ο Άντωνι Τζόζεπ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Ναυτίλους και η Λέιζε έρχεται μαζί με τους New Love Experience. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Λίγο.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον οίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr.